0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι σου

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, it's me.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημερούδια, Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και με την πανέμορφη γλυκιά Μαρία, εδώ σας ξυπνάμε.
15: Έχω και πρόβες αυτές τις μέρες γιατί ανεβαίνουμε Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνεις, θα σου έρχομαι λίγο κουρασμένη, αλλά θα ξυπνήσω σε λιγάκι.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Εδώ είμαστε, Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Και όσο Μέση και να είναι ο καιρός, εμείς απευθυνόμαστε στην Climatologic, διότι η ομπρέλα προστατεύει από τη βροχή, αλλά μέσα στο σπίτι ποιος προστατεύει από την υγρασία? Η Climatologic. Λοιπόν, από το 1996 είναι εδώ με αφυγρατήρες κλιματισμό, μη πετρελαϊκή θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και πολλά πολλά ακόμη. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα τους βρούμε, εκεί στον κόμβο της ανόδου 5 μέτρα προς το γάζι και στο 281-0-254-222.
1: Είπαμε, καιρός είναι Μέση, εμείς βρήκαμε την άκρη. Αυτό είναι στην Climatologic. Σήμερα λοιπόν 22 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 18 ελάχιστη, ηλιόλου στη μέρα στο Ηράκλειο. Είναι μια χαρά και οι θερμοκρασίες είναι πολύ normal. Έχει καθαρίσει ο ουρανός και θα είναι έτσι για αρκετές μέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο που θα δούμε ξανά συννεφάκια. Υπάρχει πρόβλεψη για βροχή σε πιο normal καταστάσεις από ό,τι φαίνεται για την επόμενη εβδομάδα τώρα πια. Οπότε κοιμόμαστε ήσυχοι.
0: Μάλιστα, συνεχίζουμε με Νατάσια Θεοδωρίδου και μια γλυκιά μελωδία και ερχόμαστε σε λίγο.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
1: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς smoothies αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Εκάρου 79 και καθημερινό delivery John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile, κάπως έτσι με βλέπω κι εγώ. Γιατί όλο θα ηρεμήσω, ο Βραγιάννη μου καπνίδι μου.
1: Και τελικά.
0: Αλλά τι να κάνω, τώρα έχουμε παράσταση στην Αθήνα, να μην κάνουμε, να μην το.
1: Δεν θα ηρεμήσει λοιπόν, το αποφάσισε. Πρέπει, ναι, πρέπει.
0: Εντάξει, όμως
1: να κάνετε τις πρόβες σας, είναι ωραία παράσταση με πάρα πολλά μηνύματα. Εμείς είχαμε την τύχη να τη δούμε πρώτη εδώ.
0: Έτσι, σε αποκλειστικότητα βρε το Ηράκλειο, ορίστε, τέτοια.
1: Για να μου δώσεις ό,τι γνωριμίες έχω στην Αθήνα από τους. Αν και πολύ. Α, αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι.
0: Θα είναι εδώ που
1: δεν θα είναι γνωριμίες αισθητική, θα είναι άλλες φίλοι, γνωστοί κτλ. Η αισθητική θα είναι εδώ στο Ηράκλειο για το.
0: Έχει και εσύ event, φοβερό. Θα
1: έχουμε και εμείς. Βέβαια, δεν είσαι μόνο εσύ που είσαι διάσημος, είμαστε και εμείς.
0: Όχι, δεν έχουμε και δύο πολύ ωραίες από την Κλίκα δημιουργικά.
1: Δημιουργικά, θα Δευτέρα γονατιστεί. Θα πούμε τη σταυροπροσκυνήσεως που λέει και ο Ζαχαράτος. Θα εμφανιστούμε εδώ τη Δευτέρα σαν μούμιες.
0: Αλήθεια λες. Πάμε για να είναι και ρωτά μου και επιστρέφουμε.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone και Beautiful Things. Τι ωραία να κάνεις όμορφα πράγματα.
2: Βέβαια, και πιο όμορφο πράγμα, το πιο όμορφο πράγμα που έχω κάνει αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες τελευταία, είναι να γίνω δοκιμαστής μπέργκερ. Έχω γίνει πάρα πολύ καλός με τα ταξίδια που έκανα.
1: Πόσα μπέργκερ έχεις φάει, δηλαδή?
2: Πήγαινα στα καλύτερα μπεργκεράδικα και στη Θεσσαλονίκη που ήμουν το πιο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, συγγνώμη, και στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πόπο μιλάμε, πήγα στα καλύτερα. Το τίνο στη μιέσα έφαγα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με τον μπέργκερ σου. Εσύ τρως και πατάτες ή τρως μόνο μπέργκερ, ξέρω?
2: Όχι, παίρνω το μπέργκερ. Προτιμώ, θα σου πω τώρα. Αν είναι να γουρουνιάσω, που είναι πολύ εύκολο για μένα, θα πάρω δύο μπέργκερ. Δεν με γεμίζουν οι πατάτες τόσο πολύ. Δηλαδή δεν με τραβάνει τόσο πολύ να φάω τηγανιτές πατάτες. Έχει φυσικά, μπορείς να βρεις με πάρα πολύ ωραίες σως και
1: δεν σου αρέσουν τηγανιτές πατάτες?
2: Αν είναι να γουρουνιάσω, θα προτιμήσω να φάω άλλο ένα μπέργκερ.
1: Ό,τι
2: δεν μ' αρέσουν τηγανιτές πατάτες,
1: φίλε.
2: Όχι, μ' αρέσουν. Αλλά δεν θα. Πώς να σου το πω. Θεωρώ ότι χάνω. Πιο πολύ μ' αρέσει το μπέργκερ.
1: Πάντως εδώ σου έχω τρελό ρεκόρ Guinness. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς έγινε το συγκεκριμένο. Θα σου το πω μετά, προς το παρόν θα σε πάω σε ένα βίσκι Αιγαίο.
2: Άντε, πάνε.
1: Και έρχομαι με το ρεκόρ του το Guinness εδώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Θυμάσαι που σου λέω για τον Guinness?
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, πάκου τώρα. Έπειτα από ταξίδι 12 ετών, ο τίτλος για τη μεγαλύτερη μερίδα πατάτες στον κόσμο επέστρεψε στο Αϊντάχο. Έχω Guinness για τη μεγαλύτερη μερίδα πατατών. 770 κιλά σου λέει η πατάτα.
1: Μα τι μερίδα είναι αυτά να μας δουλεύουν.
0: Φρεσκοκομμένες σιγανιτές πατάτες ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 1.452 λιβρών. Τη Ινδία. Ο τίτλο λέει έχει πρωτοκατακτηθεί στο Αϊντάχο το 2014, πέρασε στην Ελλάδα και την Ινδία το 2018 και για την προσπάθεια χρειάστηκαν 6 φριτέζες, 50 άτομα και μετά το επίσημο ζύγισμα οι πατάτες μοιράστηκαν δωρεάν, εννοείται, στους επισκέπτες.
1: Εντάξει, καλά κάνει και τις μοιράσανε δωρεάν. Ναι, μα αρέσει.
0: Αλλά... δηλαδή, τι είναι και καλά μια μερίδα πατάτες να ψηθούν και να τηγανιστούν ταυτόχρονα.
1: Με 6 φριτέζες για να φτάσει τα 770 κιλά πατάτες, μέχρι να τηγανίσει την τελευταία μερίδα, την τελευταία φουρνιά, να σου το πω έτσι, ξέρω, τηγανιά, οι προϊόντες έχουν κρυώσει. Δεν είναι, όχι.
0: Αυτό
1: όχι,
0: πιστεύω
1: δεν
0: γι' αυτό και εγώ.
1: Εγώ
0: λέω.
1: Πιστεύω ότι αυτό το Guinness είναι λίγο.
0: Μήπως ήταν το ταυτόχρονο, 6 τεράστιες φριτέζες.
1: Να κάνω μια διαφήμιση. Θα κανονικά το Guinness πρέπει να είναι η πιο νόστιμη πατάτα και η πιο νόστιμη πατάτα είναι εδώ στην Κρητικιά. Έχουμε 5 νόστιμες πατάτες. Έτσι, το ροπέδιο Λασιθίου. Φέτος ήταν κακιά χρονιά, τα έχουμε πει, αλλά βγάζει τις νοστιμότερες πατάτες. Να κάνουμε διαγωνισμό νοστιμιάς, όχι να τηγανίζουν 7 ώρες με 6 φρυτέζες.
0: Σας έχουμε, έχουμε και
1: νόστιμα. Σας έχουμε, λέει. Τι λες, καλή όλη η Ελλάδα νοστιμιά. Μια πατάτα είμαστε όλοι.
0: Καλά είμαστε. Πάλι σωστά μιλάς ορθάν και καθιστός. Έτσι.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη πρωί σήμερα, Love Radio Crete 102,8. Πάντα ξυπνάμε παρέα με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη.
11: Το ξυπνάμε είναι σχετικό, εσείς μας βοηθάτε περισσότερο. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, μείνετε μέχρι τις 10.

0: Άλογε κομμάτια, εκείνος και εκείνος. Και εδώ είμαστε αυτός και αυτοί.
1: Έτσι, και τα μυστήρια.
0: Τα μυστήρια σίγουρα.
1: Ήταν την σειρά, αυτός αυτή και τα μυστήρια.
0: Το ξέρω.
1: Μπράβο.
0: Ήταν παλιά βέβαια, δεν την έβλεπα.
1: Ναι, δεν εσύ ήσουν αγέννητη.
0: Εσύ?
1: Το πρόλαβα που το λέγανε οι μεγάλοι, δεν την είδα ποτέ. Ούτε ξέρω κάποιοι παίζαν. Αλλά το
0: θα ψάξω να το πω.
1: Που οι κυρίες, οι μεγαλύτερες έτσι. Βλέπεις αυτό και αυτή. Ναι, ναι, το βλέπω αυτό. Πρέπει να ήταν και ΕΡΤ ακόμα.
0: Εντάξει, γιατί η ΕΡΤ έχει πολύ ωραία. Πολύ ωραίο πρόγραμμα και φέτος.
1: Τώρα ειδικά, φέτος το έχει τερματίσει, έχει πάρα πολύ ωραία, ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ και η δωρεάν το ΕΡΤΦΛΙΞ.
0: Σ' αρέσει το δωρεάν.
1: Όχι, δεν είναι μόνο ότι είναι δωρεάν, είναι ότι το περιεχόμενο που έχει το ΕΡΤΦΛΙΞ, παιδιά, είναι αξιοζήλευτο. Έχει τόσο ωραία πράγματα μέσα να δεις. Πραγματικά μου αρέσει πολύ.
0: Η βροχή σου αρέσει.
1: Μέχρι το προχτές μ' άρεσε. Ναι, με ρέγουλα.
0: Εντάξει, το ρομαντικό του πράγματος.
1: Ναι, ωραία, είναι, γιατί βλέπεις κάπου βροχή να έρχεται.
0: Δεν βλέπω κάτι, αλλά σκέφτομαι τώρα ότι έρχεται χειμώνας, θα έχουμε και τη βροχή.
1: Εντάξει, αυτές τις μέρες όμως, για να πω και τον καιρό, γιατί είναι και ώρα να πω και τον καιρό, αυτές τις μέρες όχι, δεν θα έχουμε βροχή. Την επόμενη εβδομάδα ίσως δούμε να συμπυκνώνεται.
0: Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Ελάχιστα, δεν παίζει να. Μην φαντάζεσαι, είναι φθινοπορεινές, νορμάλ θερμοκρασίες και δηλαδή 22-23 βαθμούς αυτό.
0: Εμείς θα πάμε με Climatologic, διότι με τις αλλαγές που κάνει ο καιρός και τα μέσα πράγματα, θέλει μια Climatologic να ισιώσουμε. Φιγραντίνες, κλιματισμός και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης και πολλά ακόμη. Από το 1996 μαζί μας, 30 χρόνια τώρα, και στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα βρείτε τα πάντα. Πάμε σε μουσική.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε. Πάμε λοιπόν σε αγαπημένη Taylor Swift και The Fate of a Finger.

0: χτυπά.
1: Μυστήριο που έρωτας χτυπά. Δεν λέτε τίποτα, Έλενα μου Παπαρίζου μου. Ήταν καταπληκτική και στο The Voice. Είναι υπέροχη. 6 Οκτωβρίου σήμερα όμως θα αλλάξω θέμα, διότι θα πω τους επετείους και τι γίνεται. Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας, Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Τι να πούμε τώρα εδώ για αυτά. Θα πάω στην Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών, που πραγματικά θέλω να δώσω τους αμέριστους
2: χαιρετισμούς
1: μου, τα συγχαρητήρια, τη συμπαράσταση.
2: Όλα.
1: Όλα σε όσους εξυπηρετούν πελάτες και ανθρώπους. Διότι αυτό το συζητούσα πρόσφατα με δύο φίλους που έχουν ένα εστιατόριο, ότι οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει λίγο.
2: Τι γίνεται.
1: Έχουν υπερβολικές απαιτήσεις λόγω του ότι βλέπουν στο Instagram, ξέρω εγώ, να τους σερβίρουν μέσα στις πισίνες και θέλουν κι αυτοί.
2: Ναι, δεν ξέρω τι έχουν. Πάντως έχουμε και, πώς το λένε, ονόματα που γιορτάζουν.
1: Έχουμε,
2: σήμερα,
1: δεν βρήκα εγώ, γι' αυτό δεν σου είπα.
2: Έχουμε. Είναι, γιορτάζει ο Θωμάς, το Αγίου Θωμά του Αποστόλου, είναι μικρότερη γιορτή του,
1: δεν
2: βέβαια.
1: Δεν είναι
2: σήμερα.
1: Θωμά, γιατί Θωμά έχω φιλιότσο.
2: Έχεις φιλιότσο και είναι την Κυριακή του Θωμά γιορτάζει. Και πολύ
1: ναι,
2: σωστά. Σήμερα όμως είναι μια μικρότερη γιορτή του Αγίου Θωμά. Αλλά γιορτάζει ένα πολύ ωραίο όνομα που δεν το ήξερα το γιορτάζει. Είναι της Αγίας Ερωτηίδας.
1: Της ποιανής?
2: Της Αγίας Ερωτηίδας.
1: Τι είναι αυτή?
2: Άρα γιορτάζουν οι ερωτηίδες και οι ερωτηίδησες. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Γιάννη, έχεις ξανακούσει τώρα τέτοιο όνομα?
2: Ερωτηής. Δεν έχω ξανακούσει. Κανείς δεν βαφτίστηκε, αλλά ερωτηής. Αλλά από το έρωτο το αρσενικό το όνομα. Το
1: έρωτας υπάρχει.
2: Ναι, όνομα. Αλλά τώρα έχουμε και Αγία Ερωτηίδα. Δεν είναι τέλειο?
1: Εντάξει, να τη
2: χαιρόμαστε. Πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνετε, να πάτε στο Χεύνο Ανθοπολίου να τις πάρετε.
1: Να
2: αν έχετε.
1: Πάρετε.
2: Και αν δεν έχετε, να πάρετε.
1: Να μαζευτείτε όλες οι ερωτηήσεις σας και θα σας κεράσω εγώ. Θα σας πάρω από μία δοδέμηνα.
2: Είναι τόσες πολλές που θα ξεπαραδιαστεί η Μαρία. Το Ανθοπολίο Χεύνο βέβαια τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρα, ειδιδώρων, ανθοδέσμες και υπέροχες εκδηλώσεις, βαπτίσεις, γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις. Διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις και υψηλής αισθητικής δουλειές που έχει κάνει. Βρείτε το Ανθοπολείο Heaven στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή καλέστε το 2810-824-970.
1: Θα τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά όσο ακούμε τις μέλισσες και το κραγιόν.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Love Radio Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
9: Για πες να ακούσω.
8: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
9: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τοπών και καντάδα. Ωραίο πράγμα η καντάδα. Ωραία. Και η καντάδα τοπών συγκεκριμένα ακόμη καλύτερη.
1: Σταθέα.
0: Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα να απολαύσουμε το μικρόφωνο σαν σήμερα που Γιάννη Καπνίδη. Να μας πήγε τα ιστορικά γεγονότα, τα θανατικά, όπως αυτός μόνος
1: ξέρει. Έτσι, έτσι. Μόνο εγώ ξέρω και τα λέω τόσο ωραία τέλος πάντων. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ιστορία σήμερα. 1825, λίγη πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από το Κιουταχή. 1860, γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Πολέμου του Οπίου. Τι γινόταν και τότε έτσι.
0: Πραγματικά. Αλλά και τώρα δεν γίνονται λίγα. Σταματήστε.
1: Ναι. 1951, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973, αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Και 2003, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά του στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Και χίλια μπράβο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Αλέξης Γεωργούλης, να του πούμε χρόνια πολλά. Ο πρώην σου. Να του πούμε χρόνια πολλά, Μαρία μου. Γεννήθηκε το 1974, εντάξει.
0: Εγώ, γιατί όταν έπεσε το στο τέρι μου, αυτό θεωρούσα ότι ήμουν εγώ η Στέλλα και ο Γεωργούλης θα τη φτιάξουμε. Ήταν αυτή η ιστορία που με αντιπροσώπευε. Και η Ελίκη Βουγιουκλάκη, βέβαια, στο κόσμο σοσιαλίστη.
1: Θες και ένα θανατικό ωραίο, να σου πω. Να το θυμηθούμε σήμερα. Μέρη Χρονοπούλου έφυγε σαν σήμερα το 2023. Μεγάλη τεράστια Ελληνίδα ηθοποιός. Την αγαπούσαμε και την αγαπάμε και θα την αγαπάμε πάρα πολύ. Τη μεράρα μας που έχει κάνει ταινίες ελληνικές που έχουν μείνει στην ιστορία και σειρές στην τηλεόραση, βέβαια.
0: Πάμε για ονειρά μου και κλεψίδρα.
1: Μάνα είναι μόνο μία σειρά αυτή.
0: Θα συνεχίσει τα θανατικά και δεν μας γλιτώνει τίποτα.

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Μ' αρέσει το τραγούδι, αλλά ίσως το ένα, ίσως το άλλο δεν έχει αποφασίσει και ο Νίκος απέναντι με τη Δάφνη τη Λόρενς.
1: Βέβαια.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ο Νίκος και η Δάφνη.
0: Εμείς εδώ είμαστε πολύ αποφασιστικοί για τα πράγματα που θέλουμε να αγοράσουμε, για τα πράγματα που θέλουμε έτσι να κάνουμε τη βόλτα μας και να χαρεί η ψυχούλα μας.
1: Κυρίως θα χαρεί η ψυχούλα σας αν πάτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Εκεί ανοίγει η ψυχή σου πραγματικά και ανοίγει σε ένα κόσμο που είναι γεμάτος δράση, που είναι γεμάτος μεγαλείο, που είναι γεμάτος όμορφα πράγματα στην κυριολεξία. Τα καλύτερα βιβλία, τα πιο σύγχρονα αλλά και παλιότερες εκδόσεις μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση γραφείου, ό,τι έχει να κάνει με την δημιουργική απασχόληση στα παιδιά, σε επιτραπέζια, παιχνίδια, Lego, όλα θα τα βρείτε εκεί. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Εγώ αυτή την εβδομάδα λέω να πάω να πάρω άλλο ένα βιβλιαράκι.
0: Εσύ δεν γιατί δεν
1: βγαίνουν, είναι και ωραίες εκδόσεις, πλησιάζει και ο Νοέμβρης, αλλά αυτό τώρα μου το
0: να,
1: έχουν
0: τώρα,
1: κάνει.
0: Τα έχει όλα και παίρνει διαφορετικές εκδόσεις.
1: Παιδί μου, ναι, γιατί τώρα βγαίνει με σκληρόδετη έκδοση, η πρώτη έκδοση Harry Potter ξαναβγαίνει με τον ίδιο σχεδιασμό σε σκληρόδετη έκδοση και μου την έχουν ήδη κάνει δώρο. Λοιπόν, δεν μπορώ να πάω να την πάρω μόνο μου.
0: Κάθε φορά θυμάμαι την κατακουζίνα αυτό με τις σκληρόδετες εκδόσεις.
1: Ναι. Δερματόδετη, έλεγε ο κύριος καθηγητάς.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι είναι μια υπέροχη βόλτα που μπορείς να κάνεις και πραγματικά διαβάστε κι εσείς οι μεγάλοι για να μπορείτε να πείτε και στα παιδιά σας να διαβάζουν. Διότι δεν μπορείτε εσείς να είστε στα κινητά και να έχετε απαιτήσεις. Δεν θα λέω 11, λοιπόν, εκεί φτιάχνετε ένας κόσμος υπέροχος μεταξύ και εσάς και των παιδιών σας.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε

0: Απαπα, φωτιά στη νύχτα με αυτή τη Ρίτα. Τι στο καλό μας έχει κάνει τόσο πια ωραία είναι.
1: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι αυτός.
0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης καλά θα κάνει βέβαια να την πάει και μια βόλτα με το ηλεκτροκίνητο EC3. Αν θέλει να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Αν θέλει να γλιτώσει τις φωτιές επίσης. Διότι εντάξει, γλιτώσαμε τις βροχές, θα γλιτώσουμε και τις φωτιές. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Ωραία, κάτσε γλιτώσαμε.
0: Το ηλεκτροκίνητο EC3 είναι αυτοκίνητο που τα έχει πραγματικά όλα. SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Κάθε διαδρομή γίνεται εύκολη, έξυπνη και πιο οικονομική. Και η Ρίτα κάθεται καλά και δεν βάζει φωτιές στον κόσμο. Θα το βρείτε στο 28-13-15-800, κύριε Μιχάλη Χατζηγιάννη, για να κλείσετε το test drive σας μαζί με τη Ρίτα.
1: Πού
0: και να
1: δούμε τι θα γίνουμε. Του Μιχάλη του Χατζηγιάννη, ορίστε τον. Μπράβο, Γιάννη. Είδες τι μπορείς να κάνεις έτσι λίγο πριν τις 8.
0: Έντιμο η Citroën επιτελεί κοινωνικών έργων.
1: Θα
0: δεν
1: μου
0: αφήσεις
1: να πω το Love Traffic. Άντε, να το πες πω. Το. Ευχαριστώ. Love Traffic. Είναι λίγο πιο ζωρισμένα τα πράγματα σε σχέση με χτες αυτή την ώρα. Να πούμε ότι στον Αγιάννη το Χωστό έχει ουρίτσα, ενώ ουρίτσα έχει και στους δρόμους που οδηγούν στις εξόδους Εθνικής. Στον Εσταυρωμένο λοιπόν θα έχει μια δυσκολία έως και πολύ. Στην Κνωσού, Παπαναστασίου και στους δρόμους εκεί στην έξοδο, ενώ αρχίζει να φορτώνει αρκετά και στη βιομηχανική περιοχή η έξοδός της. Παραλιακή σχετικά σε καλή κατάσταση. Το κέντρο επίσης σχετικά καλή κατάσταση. Θα μου προσέχετε όσοι πάτε ή έρχεστε από αεροδρόμιο. Και φορτώνει και στον Βόακο δρόμος προς Άγιο Νικόλαο, εκεί στα έργα που το έχουμε συνηθίσει τώρα τον τελευταίο καιρό.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
9: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, το θέσφατο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαρία Λιαδάκη.
1: Δεν μπορώ.
8: Αφού με ύμνησε έτσι, μπορούσα να πω εγώ την καλημέρα μου πριν, δεν μπορούσα.
0: Δεν γινόταν με τίποτα.
8: Τώρα όμως ήρθε η ώρα να σας καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Καλημέρα. Μαζί μου Γιάννης Καπνίδης, που καταλαβαίνετε ότι όποιος είναι δίπλα του νιώθει υπέροχα μόνο από αυτά τα γλυκά τα χυλάκια. Το τι λέει το αγόρι αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Γιώργο Σαμπάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Και ο καιρός ωραιότατος είναι σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω τώρα σιγά σιγά αναρρώνουμε από τις πληγές
1: μας. Όπως το είπε, σαν ανάρρωση ακούγεται.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Climatologic με αφιγρατήρες, κλιματισμό και μη πετρελαϊκές λύσεις ψύξης και θέρμανσης. Θέρμανση θα χρειαστούμε από εδώ και πέρα. Από το 1996 λοιπόν μαζί μας στην Ελευθερίου Βενιζέλο 106 θα βρούμε τις εγκαταστάσεις και όλη την ομάδα την καταπληκτική. Και καλημέρα να πούμε σε όλους και ένα ιδιαίτερο στην Αρετούσα.
1: Έτσι, ένα ιδιαίτερο
0: στην Αρετούσα. Θα τη φέρω εδώ να τη πάρω συνέντευξη.
1: Φυσικά, φυσικά. Και να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό λοιπόν σήμερα. Ο ήλιος επέστρεψε μετά από αρκετές μέρες βροχών, αλλά έχουμε και την εκπληξούλα επάνω στον Λωρίτη, άσπρες σαν οι κορυφές και έχουμε και τα πρώτα χιόνια λοιπόν.
0: Αχ, του Πετρί θα αρέσει αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος τον ασπρίζουν οι κορυφές, λέει δείτε
1: παθέν,
0: από εκεί.
1: Παθαίνει πλάκα, ε.
0: Είναι ωραία.
1: Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Πάντως έθριος θα είναι ο καιρός. Το Ηράκλειος είναι φάκια εδώ και εκεί. 23 με 24 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Το βράδυ η δροσιά θα είναι αισθητή με το θερμόμετρο να πέφτει αρκετά χαμηλότερα, ειδικά στην ενδοχώρα. Ζακέτα λοιπόν τα ξημερώματα ή όποιοι κυκλοφορείτε βράδια έτσι και νύχτα περπατείτε, να έχετε υπόψη σας αυτόν. Οι αέριδες θα είναι γύρω στα 5 που
0: φορτωθούν. Όποιος νύχτα περπατεί, ναι. Η ζακέτα να κρατεί.
1: Να κρατεί. Μπράβο. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε σε Ντανάκη κι άλλο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Φύγαμε. Εμείς ερχόμαστε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι, Love Radio Κρήτης 102,8. Τριτούλα ξεκίνησε. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και μία ιδιαίτερη στις μανούλες με τα παιδιά τους που τα πάνε σχολείο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Όσο ο Γιάννης ο Καπνίδης πάει εκεί έξω να παραγγείλει τα δεύτερα καφεδάκια της ημέρας, γιατί καταλαβαίνετε ότι με ένα καφεδάκι δουλειά δεν γίνεται.
1: Έφτασε!
0: Να ήρθε το αγόρι.
1: Έτοιμα ο καφέ!
0: Γιατί δεν άφησε τώρα την πόπρα να μας τα φέρει, να ανοίξει και λίγο η ψυχούλα μας και τα έφερε εσύ.
1: Το κορίτσι, συγγνώμη, να έρθω λίγο στο μικρόφωνο. Αυτό το κορίτσι πρέπει κάθε τόσο λίγο και να το ξεκουράζουμε. Ένα να γιατί τραβάμε αυτά.
0: Εμένα να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται ακούραστη η συγκεκριμένη.
1: Είναι ακούραστη, αλλά δεν χρειάζεται να διαπιστώσουμε τα ωριά τη. Γιατί πιστεύω ότι έτσι και τα ξεπεράσει, είπα τα ωριά τη, θα θέλει να φύγει από να πάρει καράβι να φύγει.
0: Ωραία τη λε.
1: Μην την αυτό σου με, μην την
0: τρε. Να πει κάτι για την πόπρα, είναι γλυκούλα.
1: Είναι αυτό ακριβώ, αλλά οι άνθρωποι που είναι γλυκοί, υπομονετικοί, που έχουν έτσι, που φαίνονται ακούραστοι κτλ.
0: Ναι.
1: Όταν ξεφύγουν και ξεπεράσουν το όριό τους, είμαι σίγουρος ότι θες να πάρεις καράβι.
0: Άρα τη φοβάσαι, γι' αυτό πας και φέρνεις εσύ.
1: Φυσικά και τη φοβάμαι την Πόπη, αλλά συγχρόνως την εκτιμώ και την αγαπώ. Γι' αυτό το λόγο και τη φροντίζω. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ. Εσένα.
0: Δεν μπορώ.
1: Εσένα πώς σε προσέχω και εσένα.
0: Με φοβάζει και εμένα.
1: Συγγνώμη, δεν σου έφερα τον καφέ σου, τι είναι αυτό.
0: Από φόβο το κάνεις.
1: Υποταγή είναι αυτό, Μαρία, να ξέρεις.
0: Δεν μπορώ.
1: Το έχει πει και ο Ζάκης Ρουβάς.
0: Υποταγή. Στο 6-9-56-64-10-28 ποιος είναι ο ήρωας αυτής της εκπομπής, διότι έρχεται ο Enrique Iglesias με το δικό του hero.
1: Αχ, τι
0: οπότε
1: ωραίο.
0: Θέλω να μου πείτε. Would you dance?

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Αυτό το τραγούδι το άκουγα φοιτήτρια.
1: Το τραγούδι,
0: oh, πολύ ναι, μακρινό, το 2008.
1: Ναι, ναι, ναι, άστο. Πολύ παλιό, αλλά και όμως είδες πόσο ωραίο. Αμέσως αλλάζει, είναι ατμοσφαιρικό.
0: Είναι να πιάσει τον διπλανό, αρχίζει.
1: Ναι, εννοείται. Δεν με έπιασε όμω εμένα, βέβαια. Δεν με έπιασε.
0: Είσαι απέναντι, δεν είσαι διπλανό γι' αυτό.
1: Α, γι' αυτό. Τον απέναντινό στην άκρη, επομένω. Μάλιστα.
0: Τον απέναντινό κουτούλιμα.
1: Κουτούλιμα.
0: Που βολεύει. Τον διπλανό αγκαλίτσα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σου έχω κάτι που έγινε τώρα στην Ισπανία. Λόγω, λέει, του στεγαστικού γίνονται πάρα πολλέ εξεγέρσει. Και έχουν βγει άνθρωποι και κατασκηνώνουν 1.300 σκηνέ για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Και τώρα αυτό έχει φέρει έτσι μια κατάσταση και έχει οδηγήσει σε πρόορες εκλογές στη χώρα. Το θέμα είναι ότι είναι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα το οποίο, ας πούμε έτσι, υποστηρίζει ανεξαρτησία και είναι κατά της κυβέρνησης, ενώ η κυβέρνηση σου λέει ότι έχει κάνει κάποια λάθη, εντάξει. Και σου λέει ότι θα προστατεύει την πρώτη κατοικία.
1: Τι κάποια λάθη να μην ανοίξει ότι στο ματάρα μου τώρα πρωί-πρωί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει κάνει τα λάθη. Όλες οι χώρες υποφέρουν από αυτό το πράγμα. Αυτό.
0: Εγώ από αυτά που διαβάζω καταλαβαίνω ότι όλοι στην ίδια μοίρα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Όλοι το ίδιο περνάμε. Δηλαδή δεν γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια να πηγαίνουν στο Θεό παντού. Παντού, ναι. Και να μην υπάρχει. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους, τις οικογένειες που πρέπει να στεγαστούν. Και οι επιχειρήσεις τραβάνε το ίδιο. Και όλο αυτό οδηγεί σε φοβερή ακρίβεια.
0: Δεν είναι πιο αυξημένος ο μισθός,
1: οπότε. Πάει με βάση. Ναι, δεν γίνεται. Δεν είναι έτσι. Γιατί όταν
0: αυτό το βλέπουμε.
1: Εδώ και στη Νέα Υόρκη, παιδιά. Εδώ και στη Νέα Υόρκη, ο καινούριος ο δήμαρχος αυτό είπε ότι πρέπει να ελεγχθούν τα ενίκια. Δεν γίνεται να σου ζητάνε 5, 6, 10 χιλιάδες ευρώ για ένα ενίκιο για μια τρύπα.
0: Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
1: Βέβαια υπάρχει εκμετάλλευση. Και αυτή η εκμετάλλευση δεν είναι μόνο στους ανθρώπους, στις οικογένειες, είναι και στα καταστήματα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Και ο νόμος στην Ελλάδα, τριετία αναπνέωνει το συμβόλαιο. Μα σε τρία χρόνια, ποια επιχείρηση μπορεί να επιβιώσει. Και στη συνέχεια είσαι έρμεο του ανθρώπου που σου νίκιασε το σπίτι. Φυσικά δεν είναι όλοι κακοί άνθρωποι και δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά είναι όμως ο νόμος ευνοεί κάποιον που θέλει και μπορεί να εκμεταλλευτεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και οδηγεί όλο αυτό σε γενική ακρίβεια. Όταν μια επιχείρηση πληρώνει τόσα χρήματα σε νίκιο, δεν μπορεί να πουλάει φτηνά. Αυτό είναι το πρόβλημα και φυσικά πετάνε το. Όχι εμείς εδώ.
0: Γιάννη Καπρίλου,
1: η Ευρώπη ολόκληρη είναι για να πετάει αετό. Δεν το
0: σε
1: συζητάμε.
0: Θέλω για πρωθυπουργό, Γιάννη
1: Καπρίλου. Η Ούρσουλα, εκείνη η Ούρσουλα. Φυσικά
0: πάρα
1: εκείνο,
0: πολύ ωραία.
1: Το μαλλί, το τέτοιο.
0: Θα σε κατεβάσω.
1: Τα 101.000 τη Δαλματία λυμπίστηκαν πρωταγωνίστρια. Να, η Ούρσουλα, πάρτε την. Συγγνώμη, δεν μπορώ.
0: Δεν είναι καλά.
1: Ναι, η κακιασμένη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τη μιλάνε τίποτα, παιδί μου. Αυτή τη φτύνουν και βρέχεια. Πάμε σε τραγούδι.
0: Θα
1: μουσική,
0: πάμε σε
1: πούμε.
0: Love traffic. Είσαι σε θέση. Μπορεί να σε
1: βάλω. Είμαι σε θέση να βάλω την Ούρσουλα κάτω από το C3 και να την κάνω.
0: Θα σε βάλω εγώ σε ένα Citroën C3 από Εμμανουήλ Βενέρη. Να δούμε, πα και ηρεμήσει λίγο.
1: Love traffic. Love traffic, παιδιά, και 62 μαρτύρων μαζί με όλο εκεί πέρα στη Γιώφυρο. Όλους τους κόμβους στη Γιώφυρο είναι πνιγμένοι στα αυτοκίνητα, έχει αρκετά μεγάλες ουρές. Το ίδιο συμβαίνει και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρωστό και στα δύο ρεύματα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Κνωσού είναι σε πιο χαλαρό σημείο. Έχει ουρές, αλλά ρέουν σχετικά καλά από το Κυκλικό και πάνω και κάτω προς το Ηράκλειο και στα δύο ρεύματα. Έχουμε ουρές εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μικρή Παπαναστασίου, στη Λεωφόρο Παπαναστασίου και στο δρόμο προς αεροδρόμιο. Σήμερα η Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου στη διαστάση. Σταύρο στο Φανάρι έχουν ουρές, είτε είναι η πορεία προς λιμάνι είτε προς αεροδρόμιο, και όλη η Κάρου γενικά έχει πάρα πάρα πολλά αυτοκίνητα.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Πλάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Καλημέρα, είμαστε στο πρωινό του Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.
0: Και επειδή η μέρα θέλει σωστή αρχή,
1: το John Coffee έχει τον καφέ που αγαπάτε, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
0: Και ήδη πρώτης ανάγκης για οτιδήποτε χρειαστείτε, με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μα είδες τη μασκότ του Ηρακλή που παίζει τώρα παντού και γίνει viral?
1: Τι εννοείς του μασκότ του Ηρακλή?
0: Είναι μια μασκότ που είναι γριούλα. Του Ηρακλή στο μπάσκετ.
1: Του Ηρακλή. Ναι. Αυτό το είδα, το είδα.
0: Πριν
1: πάρα
0: έδερξε,
1: πολύ.
0: Παιδιά, ωραίο. Πόσο ωραία. Και είναι η συγκεκριμένη γιαγιά που την έκαναν μασκότ. Διότι η θρυλική Χάιντα, βεβαίως, είναι η πιο αναγνωρίσιμη οπαδός της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, λοιπόν, ο Ηρακλής, επειδή τον αποκαλούν οι γριούλες και γριές και γυρεός, σου λέει θα κάνω κι εγώ μασκότ μία γριούλα. Και τι καλύτερο από το να τιμήσει την 83χρονη οπαδό Χάιδο, που πραγματικά δεν λείπει ποτέ από τους αγώνες της ομάδας. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Μας στείλω και εγώ χαιρετισμούς στον ξάδερφό μου τον Σπύρο, που είναι το Σπύρο τον Τζακαράκη, που είναι στο Μόναχο μαζί με τη γυναίκα του και την κορούλα τους, γιατί είναι η Ρακλάρα ο Σπύρος και τώρα τον θυμήθηκα. Να του πούμε μια ωραία καλημέρα, όλους να του πούμε μια ωραία
0: καλημέρα. Αφού στέλνουμε τις καλημέρες, να πούμε την καλημέρα μας στη Μαρία, η οποία περιμένει το δεύτερο παιδάκι, είναι μια κούκλα θεά, δεν μπορείς να καταλάβεις, μακάρι όλες έτσι να ήσασταν εγγυούλες, θεά. Είναι για Hollywood η γυναίκα. Ναι. Να πούμε καλημέρα στη Σοφία, την Αγγελίνα και τον Πέτρο που μας ακούνε και ετοιμάζονται να πάνε στη δουλειά τους. Κάτσε να δω τα μηνύματά μου. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα και στο Γιάννη, δύσκολο ονόματι, και η Άννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Και εγώ να πω μια καλημέρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που φροντίζουν για εμάς, που θέλουμε να φροντίσουμε όσους έχουν ανάγκη στα σπίτια μας. 8 και 9 Οκτωβρίου, λοιπόν, το κατάστημα με τα ιατρικά είδη Χαμέντ στη Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις Χαμέντ Care Days, δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα των δικών μας ανθρώπων στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της Χαμέντ, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χαμέντ Care Days, λοιπόν, 8 και 9 Οκτώβρη στη Λεωφόρο Κνωσού 324, γιατί με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή.
0: Εμείς πάμε σε τραγούδι, πάμε σε Kim Wilde και You Came. Ωστόσο να σας πω ότι μας ακούτε καθημερινά μέσω RGNON στο 102,8, ενώ διαδικτυακά στο love1028.gr. Να μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, το Instagram μας Love Radio Crete, που γίνονται εκεί πάρα πολύ ωραία πράγματα, διαγωνισμοί. Δεν μπορώ να σας πω κάτι ακόμη, αλλά ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ φοβερό, να ξέρετε.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη, και βλέπουμε εδώ σε όλο αυτό το καταστροφικό, έτσι, βροχερό σκηνικό μεγάλες που πέρασε, ναι, τις μεγάλες ζημίες που γίνανε ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου, κάτι ευχάριστο, ας το πούμε έτσι, να έρχεται. Έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο με κυβερνητικό κλιμάκιο, περιφέρεια, δήμο, τοπικό δήμο,
1: με έτσι, εκπροσώπους
0: παραγωγών. Ναι. Και ανακοινώθηκε ότι η πρώτη αρρωγή της πολιτείας για τις κατοικίες θα φτάσει έως και τις 6.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που έχει αυτό το πρόβλημα. Η απάντηση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, θα δίνεται εντός 10 ημερών, λέει, από την στιγμή που θα κατατεθεί στο Υπουργείο πλήρης φάκελος από το Δήμο. Οι αγρότες ζητάνε 100% αποζημίωση για την καταστροφή στην παραγωγή, και αυτό είναι θεμητό.
1: Μεγάλη ζημιά ήταν.
0: Γιατί, παιδιά, να βοηθήσουμε τους αγρότες, γιατί θα πεινάσουμε. Εμείς που είμαστε πολίτες, απλοί πρέπει να στηρίξουμε αυτό το αίτημα των αγροτών, γιατί εκεί που θα πάει τιμή των προκυπευτικών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, δεν θα είναι πλέον δυνατόν να μπορούμε να τα αγοράζουμε.
1: Θα τα βλέπουμε από μακριά. Μία ντοματούλα ή τέσσερα.
0: Να βοηθήσουμε τους αγρότες. Να βοηθήσουμε τους αγρότες. Την αξία των αγροτών δεν την έχουμε καταλάβει, γιατί τα προϊόντα στην Ελλάδα, τα προκυπευτικά, και τα συνεχίζουν να είναι σε νορμάλ τιμές. Αν πάτε να δείτε τι πληρώνουν στην Ευρώπη για αντίστοιχα προϊόντα
1: που εμείς. Είδα πρόσφατα ένα βίντεο στην Ιαπωνία.
0: Πλάκα.
1: Που επειδή έχουν μόνο εισαγόμενα κτλ. Είναι, λέει, θεωρείται ως πάρα πολύ ακριβό δώρο να πας σε κάποιον επίσκεψη. Τα έχουν ένα-ένα τυλιγμένα. Ένα-ένα τυλιγμένα το φρούτο. Τα είδε και σας.
0: Ναι.
1: Και φτιαγμένα σε καλαθάκι, λες, και είναι κάτι πάρα πολύ.
0: Έτσι. Μα είναι πάρα πολύ για αυτούς, δεν είναι λογικό?
1: Πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Φοβερό.
0: Θα σου πω στο επόμενο μικρόφωνο, θα σου πω μια ιστορία που έχει να κάνει με αυτό, για να καταλάβουμε και την αξία των πραγμάτων που έχουμε καθημερινά και δεν τους δίνουμε τόση σημασία. Πολύ συγκινητική ιστορία. Αν είναι αληθινή ιστορία, θα σας την πω σε λίγο.
1: Πάμε σε Ολίβια Ντίν.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: τώρα, Μαρία, θέλω αυτό το τραγούδι να το βάλω σαν το σβούρο τέρμα μέσα στο ηλεκτροκίνητο ΙΣΕ3 και να κάνω βόλτες στο κέντρο του Ηρακλείου. Γιατί με το ΙΣΕ3, εκτός το ότι είσαι οικολογικός, είσαι ωραίος τύπος, έχεις ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, έχεις οικονομική μετακίνηση, το αγοράζεις οικονομικά. Από 17.900 ευρώ ξεκινάει η Urban Range έκδοση, 5.600 ευρώ είναι το όφελος. Μπορείς εκτός από κύριος να το παίξεις και σβούρος. Το γυρίζεις μέσα στο Ηράκλειο, τέρμα.
1: Θα κάνεις και το μαλλί καρφάκι, φράχτη.
0: Καλά, εννοείται. Και γυαλί, πώς το λένε αυτό το που πάει μέχρι πίσω. Τέλεια, θα τα κάνω όλα όπως πρέπει.
1: Τη μάσκα που είναι τόση και είναι καθρέφτης.
0: Ναι. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα πάτε για το test drive σας. 28-13-15-800 για να κλείσετε το δικό σας test drive για ένα ηλεκτροκίνητο που σε κάνει και κύριο και σβούρο. Ναι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για Love Traffic. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Εδώ είμαστε λοιπόν να πούμε ότι στις εξόδους Εθνικής έχει προβληματάκια και μεγάλες ουρές, οπότε θέλω να προσέχετε εκεί στη Γιώφυρο ειδικά. Τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί. Άγιος Ιωάννης Χωστός θέλει την υπομονή του, ενώ και προς το κέντρο έχουν αρχίσει και συσσωρεύονται αυτοκίνητα Αγίου Μινά αλλά και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εκεί όπως πάτε προς κέντρο. Μήνος έχει τα σταματήματά της, Εθνικής Αντιστάσεως, Λεωφόρος Δημοκρατίας αλλά και Κνωσού σε όλο το μήκος. Θα βρούμε ουρίτσες στην Ικάρου, προσοχή. Αυτοί που πάτε και έρχεστε από αεροδρόμιο, ενώ στον ΒΟΑΚ είναι λόγω έργων αρκετά μεγάλη η ουρίτσα πριν από τον Καρτερό όπως πάτε προς Άγιο Νικόλαο.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, εδώ είμαστε Τρίτη, λίγο μετά τις 9, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα του σταθμού μας.
0: Μείνετε συντονισμένοι εδώ γιατί έρχεται η Ρεν Καρά, βλέπω εδώ, Fame, ετοιμαστείτε. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Δεν είναι τραγούδι. Σου έρχεται να ξεπουπουλιαστείς.
1: Όταν μπαίνει τραγούδι που του αρέσει και είναι πιο χορευτικό.
0: Ναι.
1: Που ξέρει ότι θα γυρίσω και γύρω-γύρω του. Λίγο θα του κάνω κάνα σκηνικό, κάνα τέτοιο, θα του χορέψω. Ανοίγει, παιδιά, το. Πρέπει να τον δείτε.
0: Δεν σε πιάνει.
1: Φωτίζει
0: τώρα
1: το μάτι.
0: Ο πυρετός της δόξας σε πιάνει.
1: Εντάξει, είναι και της εποχής σου αυτά.
0: Η πυρετός της δόξας ήταν σειρά και είχε αυτή την. Αυτή τη μουσική. Βέβαια, το Fame λεγόταν Fame στα αγγλικά η σειρά και μεταφραζόταν στα ελληνικά στην ΕΡΤ, παιδιά. Ο πυρετός της δόξας.
1: Ότι μας δίνει κανείς από τις παλιατούρες του σταθμού.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη, για τις πληροφορίες.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Το συνομιλώ με ανθρώπους που συμπαθώ, εκτιμώ και αγαπώ.
2: Βέβαια.
1: Το ξέρεις.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, είμαστε παρέμε Climatologic όπως κάθε μέρα, διότι τα δελτία του καιρού χωρίς Climatologic δεν γίνονται και χωρίς κατάλληλη θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί θα βρούμε όλη την ομάδα, η οποία 30 χρόνια τώρα έχει άπειρη εμπειρία, τεχνογνωσία και κάνει αυτό που πρέπει για τα δικά μας. Για τις δικές μας τις οικίες, είτε είναι εξοχικές, είτε είναι οι πρώτες κατοικίες, είτε οι δεύτερες, είτε οι τρίτες, είτε οι πέμπτες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τον καιρό.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, λοιπόν. Ο ήλιος επέστρεψε μετά από μέρες βροχών και καταιγίδων που ταλαιπώρησαν όλη την Κρήτη και είναι γενικά έθριος ο καιρός, λαμπερός ο ουρανός. Κάποια σύννεφα βέβαια θα τα βλέπουμε εδώ και εκεί. Μην έχετε και την απέτηση να είναι όλα πεντακάθαρα. Φθινόπωρο έχουμε. Μια ήπια, σχεδόν έτσι ανοιξιάτικη ημέρα η σημερινή. Φθινόπωρο ανοιξιάτικη θα την έλεγα. 23 με 24 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Το βράδυ θα πέσει αρκετά όμως και λόγω της υγρασίας που υπάρχει ακόμα θα θέλω να κρατάτε λίγο ζακετούλες για το βραδάκι όσοι βγείτε. Με συγχωρείτε.
1: Να τον εματιάσαμε τον άνθρωπο.
2: Όσοι βγείτε έξω έτσι. Η άνεμη θα είναι 3 μποφόρ, έτσι λίγο αεράκι. Στα, μέσα στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, λίγο πιο δυνατά. Η θάλασσα σιγά σιγά θα ημερέψει.
1: Πάμε λοιπόν για Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα μου τον φάγατε το Γιάννη μου τον καπνίδι.
2: Παπαφαρμακόγλωσσες.

0: να εκφράζεστε. Γιατί να τα κάνουμε save the tears, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Να γελάτε δυνατά, να κλαίτε δυνατά, κάντε ό,τι θέλετε βασικά.
1: Κάντε ό,τι σας αρέσει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι το καλύτερο από όλα, ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Λαβρίδιο Κρήτη 102,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν να σας πω την ιστορία που σας υποσχέθηκα.
0: Ωριακά με έπεισε ότι δεν έχουμε
1: πρόβλημα. Πριν η Μαρία για τα πορτοκάλια και πώς τα σερβίρουν και τα κάνουν δώρο στην Κορέα και στην Ιαπωνία, γιατί εκεί δεν υπάρχουν. Και θυμήθηκα μια ιστορία που μου την έλεγε ένας φίλος μου, ο Ανδρέα, που έχει καταγωγή από το Μιλάνο. Έχει έρθει και στην Κρήτη ο Ανδρέα. Έχει κάνει εδώ πέρα, βέβαια, τουρνέ. Μία φορά είχε έρθει. Τώρα βρίσκεται στη Γερμανία. Είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος. Μπερτάλιο είναι το επίθετο. Αν το ψάξετε, και μπορείτε να τα βρείτε τα βιβλία του στα αγγλικά. Συγγνώμη, μπορείτε να τα ψάξετε. Σε κάθε περίπτωση, μας έλεγε μία ιστορία λοιπόν αυτός ο Ανδρέα για τον παππού του. Που τα Χριστούγεννα.
0: Είναι με ίδιο όνομα παππούς, Ανδρέα και ο παππούς.
1: Δεν τα είχαν αυτά. Έκανε λοιπόν ένα δώρο. Κάνανε ένα δώρο όταν ήταν παιδί ο παππούς του στη Βόρεια Ιταλία, όπου εκεί τα προϊόντα της Νοτιού Ιταλίας δεν φτάνανε τόσο εύκολα. Γιατί δεν υπήρχε σύνδεση. Μιλάμε για τις αρχές του περασμένου αιώνα, δεν υπήρχαν τόσο εύκολες συνδέσεις και του κάνανε πρωτοχρονιάτικο δώρο ένα πορτοκάλι. Σαν παιδάκι λοιπόν ο παππούς ήταν κατασυγκινημένος που έλαβε σαν δώρο αυτό το πορτοκάλι. Και τόσο πολύ το πρόσεχε, το μύριζε, το είχε στο δωμάτιό του στο λίδι, που στο τέλος δεν κατάφερε ποτέ να το φάει. Γιατί από το να το κρατάει και να το συντηρεί και να το κρατήσει, στο τέλος το πορτοκάλι, σαν φρούτο της εποχής, χάλασε. Και το έχασε εντελώς και ήταν πολύ στεναχωρημένος. Αλλά
0: τώρα έγινε αυτό.
1: Βέβαια, το δώρο αυτό όμως που πήρε ένα πορτοκάλι, για να καταλάβετε πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα τις παλαιότερες εποχές για τα παιδιά, πόση απλότητα υπήρχε και φυσικά πόσο πιο δύσκολη ήταν η πρόσβαση σε κάποια πράγματα που εμείς σήμερα τα έχουμε.
0: Πάντως, εμένα αυτή η ιστορία με το πορτοκάλι μου δίνει τώρα και άλλα πράγματα να σκεφτώ. Ότι κάτι όταν το έχουμε, θα πρέπει να το απολαμβάνουμε. Δεν πρέπει να το αφήνουμε να χαλάει. Και μετά, όταν χαλάσει, να ψαχνόμαστε γιατί χάλασε και να το επαναφέρουμε. Όχι. Να το προσέχετε όταν θα γίνει μυρωδάτο και να το απολαμβάνετε.
1: Εσένα θα σου κάνουμε δώρο μια παπάγια, ας πούμε.
0: Αποξηραμένη για σιγουριά. Να μην μου χαλάει, γιατί κι εγώ παπάγια στην παπάγια. Πάμε σε. Πάμε σε Γιάννη Πλούταρχο. Με τις δικές του λεπτομέρειες. Να, κάτι που πρέπει επίσης να προσέχουμε, διότι όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, Γιάννη Καπνίδη μου, και στα πορτοκάλια και σε όλα.
2: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα, και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Καθόλου τυπικό δεν είναι το αγαπημένο μας Citroën EC3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Emmanuel Veneris ΑΕ και Citroën έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για το καλύτερο ηλεκτροκίνητο. Πάμε σε Love Traffic.
1: Love Traffic λοιπόν αυτή τη στιγμή και βλέπω εδώ στην 62 Μαρτύρων και σε όλους τους κόμβους της Γιοφύρου πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι του Εσταυρωμένου. Όσοι κατεβαίνετε και μπαίνετε στο Ηράκλειο από εκεί θα ταλαιπωρηθείτε. Άγιος Ιωάννης ο Χωστός εννοείται κίνηση φοβερή και εδώ στην Γνωσού, στο κυκλικό εκεί στον Άγιο Ιωάννη και στην άνοδο και στην κάθοδο. Έχει αρκετές ουρές. Δρόμος προς αεροδρόμιο με πάρα πολύ κίνηση και στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη. Παραλιακή είναι σε καλή κατάσταση και είναι λίγο περίεργο να έχουμε και κάτι σε καλή κατάσταση σε αυτή την πόλη ως προς την κίνηση. Κατά τα άλλα, οπλιστείτε με υπομονή. Βροχή δεν έχουμε. Έχουμε όμως αρκετά αυτοκίνητα στους δρόμους.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
1: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
0: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
1: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
0: Έχουμε κενό κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery. Για να είναι πάντα κοντά μας.
13: Ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Κι όμως γίνεται. Γίνονται πολλά πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Τώρα αυτό
1: ο ηχολήπτης να κάνει μασάζ στον καπνίδι, αυτό είναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρίβεστε και δεν τρίβεται εμένα. Πραγματικά.
1: Μαρία μου, να σε τρίψουμε μετά τέσσερα χέρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πραγματικά ο Γιώργος.
0: Θα κάτω σαν αστερίας να με τρίψει.
1: Έχει κάνει λάθος επιλογή επαγγέλματος.
0: Πάρτονε στο έλεγχο εμένα. Πραγματικά.
1: Μαρία μου, να σε τρίψουμε μετά τέσσερα.

0: κουκούτσια στα φιλιού που στοχεύει γερασμένα κύτταρα. Όμως τα αποτελέσματα αφορούν προς το παρόν ποντικάκια.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν, ας πούμε έτσι.
1: Κουκούτσια στα φιλιού. Την άλλη φορά μας είχαν.
0: Κουκούτσια.
1: Την άλλη φορά μας είχαν πει για τη φραπελιά και μασούσαμε φύλλα ελιά σαν τις κατσίκες όλη η Ελλάδα. Τώρα
0: δεν το
1: τα κουκούτσια τώρα τσίκι τσίκι φτού, τσίκι τσίκι φτού θα γίνεται μετά.
0: Εμένα μου αρέσει να τα κάνω έτσι.
1: Και τι να τα κάνει. Ωραίο, μάλιστα.
0: Και του καρπουζιού μου αρέσει. Του καρπουζιού θα ζήσω παραπάνω.
1: Δεν ξέρω για το καρπούζι, για το σταφύλι πάντως. Ναι, και το έλαιο του σταφυλιού είναι. Το έλαιο από το κουκούτσι σταφυλιού είναι και βασικό συστατικό για καλλυντικά, να το ξέρετε. Είναι πολύ τιμό.
0: Να το τρώμε ή να το βάζουμε στη μούρη.
1: Να το βάλω στη μούρη για αρχή και μετά μη σε πιάσει κανένα. Και κοπήθηκε. Θα φύγει σαν από το σταφυλοκούκουτσο, δεν ξέρω.
0: Παντού σταφυλοκούκουτσα λοιπόν.
1: Εγώ τα τρώω τα σταφύλια ολόκληρα.
0: Να ξανανιώσουμε.
1: Να ξανανιώσουμε, ναι.
0: Επίσης ξανανιώνει Πέγκυζίνα.
1: Ξανανιώνει.
0: Ξανανιώνει, διότι ο έρωτα ο μικρό είναι ένα σύγχρονο λαϊκό
1: τραγούδι.
0: Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα τη Πέγκυζίνα. Έχουμε τη μουσική που την υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Κυκλοφορεί από Panic Platinum και εννοείται το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απολαύστε.
2: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαστε εδώ, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, και σας έχω μία πάρα πολύ ωραία έτσι ιδέα και άποψη για να πάτε και να φτιαχτείτε ειδικά τα αγοράκια και να γίνετε κουκλάκια ζωγραφιστά. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας. Εκεί θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα? Είναι μια ερώτηση που ελπίζω να μην την κάνετε πολύ συχνά στους ανθρώπους γύρω σας, και να έχετε ανθρώπους που θέλετε έτσι να έχετε επαφές μαζί τους και να μην αναρωτιέστε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν υπέροχο Γιώργο Σαμπάνη και επιστρέφουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: Αν διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εδώ έχουμε τον Πέτρο, ο οποίος ξεκίνησε να βλέπει τώρα Game of Thrones και έχει πάθει πλάκα ο Πετρίριον Λάνιστερ. Εσύ θες Καλ Ντρόγκο.
2: Εγώ θέλω Καλ Ντρόγκο.
1: Θα τον φωνάζω Πετρίριον Λάνιστερ τον Πέτρο.
2: Καλ Ντρόγκο και καλύτερο. Εγώ και Λάνιστερ ο Πέτρο.
1: Ξανθός δεν είναι, ξανθός.
2: Όχι, Στάρκ, ο Πέτρο μου είναι Στάρκ.
1: Τι Στάρκ, βρε Στάρκ είναι η Ζεντάγια.
2: Είναι από την οικογένεια των Στάρκ ο Πέτρο. Δεν είναι.
1: Η Αγγελίνα είναι Ζεντάγια.
2: Λάνιστερ είσαι εσύ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί ένα Στάρκ να παντρευτεί μια Στάρκ να παντρευτεί μια
2: Λάνιστερ.
1: Η Αγγελίνα είναι Στάρκ σίγουρα, είναι μελαχρινή.
2: Γιατί ο Πέτρος είναι ξαφνικά.
1: Ξανθός είναι, τι είναι, δεν τον βλέπεις. Καστραβωμάρα έχεις.
2: Άσε με,
1: παιδί μου, είναι Λάνιστερ ο τύπος.
2: Δεν ταιριάζει η προσωπικότητα του Πέτρου σε Λάνιστερ.
1: Το παίζει αθώος κατά βάθος. Είναι,
2: είναι
1: πάρα πολύ πόνιρος, βέβαια. Και να τον προσέχεις πάρα πολύ. Εσύ θα σου φάει τους πελάτες.
2: Μόνη σου.
1: Τέτοιος είναι.
2: Ας χορεύει. Αλλά άλλη του. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Μας παίρνουν οι άνθρωποι για να τους κάνουμε αφιερώσεις.
1: Έτσι.
2: Να αφιερώσουμε λοιπόν στον Ιωάννη την κίνηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αν και είναι εκπαιδευτικός, ο οποίος γιόρταζε και χθες.
1: Ιωάννη, θα περιμένεις από τη Ζεντάγια εδώ την Αγγελίνα Σταματάκη να σου κάνει και άλλες αφιερώσεις. Μπορείς να συνεχίσεις εδώ στο Love Radio Κρήτης. Εμείς θα πάμε να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, το EC3, ηλεκτροκίνητο 100% SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπέροχο στυλ. Να το πάρετε, να κάνετε τη βόλτα σας στο δρόμο. Μανουήλ Βενέρης ΑΕ, φυσικά που αλλού, Citroën Βενέρης, εκεί θα κλείσετε το δικό σας test drive στο 2810-315-800.
2: Πάμε λοιπόν και εμείς τώρα να δούμε έτσι το τελευταίο Love Traffic της ημέρας, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
3: Love Traffic.
2: Να πούμε ότι σε καλύτερη κατάσταση είναι οι έξοδοι της Εθνικής και προσπαθούν έτσι να ηρεμήσουν και στο κέντρο τα πράγματα. Να πούμε ότι η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή, ενώ η Κάρου έχει κάποια δυσκολία και στην άνοδο και στην κάθοδο, οπότε όσοι πάτε προς αεροδρόμιο να έχετε το νου σας. Γενικά είναι καλύτερα τα πράγματα και στον ΒΟΑΚ, να σας πω ότι έχει την κίνησή του, αλλά δεν υπάρχει κόκκινο στη ροή, οπότε όλα βαίνουν πολύ πολύ καλύτερα, να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή. Και εννοείται το Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται η Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Από εμάς να περνάτε υπέροχα. Τα φιλιά μας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
10: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
9: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Mini Maggio.
10: Mini Maggio, Mami Cool.
11: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
12: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκο τζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. δεν λέμε παραμύθια.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
7: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, έκτη μέρα του Οκτώβρη, λίγο μετά τις 10. Εγώ είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Λαύρο Ίδιο Κρήτης 102,8. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Αυτό είναι ένα αγαπημένο τραγούδι από τη Δέσποινα Βανδύ σήμερα, γιατί είναι υπενθύμηση να επιστρέφουμε στο τώρα και στο σήμερα. Οι στιγμές περνούν, γι' αυτό αξίζει να τις γεμίζουμε με χαμόγελο, αγκαλιές, ανθρώπους που αγαπάμε και μικρές χαρές. Οπότε ας μην περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή έτσι να πούμε το σ' αγαπώ, ας το πούμε τώρα. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Θωμά, στη Θωμαή. Σήμερα λοιπόν είναι του Αγίου Θωμά του Αποστόλου. Οπότε αν έχετε κάποιον να τον χαίρεστε, χρόνια πολλά σε όλους και φυσικά σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Εμείς εδώ έτσι θα συνεχίσουμε με καφεδάκι στο χέρι, είναι και η ώρα αυτή. Πάμε να ακούσουμε Ντάτι και Take Me There.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Νίνος σαν αβαγή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Πάμε εδώ στο Ηράκλη, 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, 4 μποφόρ. Εκεί σήμερα θα έχει έτσι ένα πολύ πολύ έτσι χαλαρό αεράκι. Έχει φθινοποριάσει πια, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ σήμερα το έβαλα το κοντομανικό μου με ένα πουκαμισάκι από πάνω έτσι. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος προς στιγμή. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο, είναι ίδιο το σκηνικό, είναι μια ηλιόλουστη ας πούμε μέρα με κατά τόπου συννεφάκια που και που. 22 βαθμούς Κελσίου είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και στις Μοίρες 23 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή και πιο μεσημεράκι 25 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο εκεί. Καλοκαιράκι σχεδόν. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ορμοσύμφωνες, αντλίες ερμότητας και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε. Έλεγα λοιπόν ότι θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222 έτσι για περισσότερες πληροφορίες. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τη Γαρμπή και Ανεμοδαρμένα Ύψη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Την Annette Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και να σας πω τώρα κάτι. Στην Κρήτη το καλό φαγητό ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο πιάτο, ξεκινάει από τη γη. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται στο εστιατόριο Σπορά. Τα δικά τους κτήματα, οι πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, ο σεβασμός στη φύση και η εποχικότητα είναι μέρος της φιλοσοφίας τους. Και μετά, φρέσκες πορτοσύλλες, χειροποίητες παρασκευές και τοπική παραγωγή δίνουν στα πιάτα αυτή την αυθεντική γεύση της κρητικής κουζίνας. Και τώρα υπάρχει και επιλογή του μεσημεριανού για όσους θέλουν έτσι ένα καλό κρητικό τραπέζι μέσα στην ημέρα. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες. Και σε αυτό το σημείο να στείλω ένα μεγάλο φιλί στο Αντιγονάκι και στο μικρό Λεωνίδα που νανουρίστηκε με το Θοδωρή Φέρη, κοιμήθηκε. Τώρα είναι μηνών ο Λεωνίδα, στα φιλιά μου, αγκαλιές πολλές, την αγάπη μου. Νανουρίστηκε λοιπόν με Θοδωρή Φέρη. Δεν ξέρω τι λέει για εκείνον, αλλά χρησιμοποιείται και για νανούρισμα ο Θοδωρής. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά μας τα ωραία και στο διαγωνισμό μας το ωραίο. Ποια παρέα τώρα θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe? Το brunch της παρέας λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει εδώ στο Love Cafe, στο Καψής Αστόρια, και μία παρέα 4 ατόμων θα κερδίσει το brunch της. Αν τώρα θέλετε να είστε εσείς αυτή η παρέα, μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8 και βρείτε το διαγωνισμό για να δηλώσετε. Δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους να ευχηθώ. Και εμείς εδώ θα συνεχίσουμε έτσι με περισσότερη μουσική, με Δήμο Αναστασιάδη. Εσύ.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίμα τους ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.

Νομίζω με αναστεναγμό μόνο θα λέμε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ώρες μικρές ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να αλλάξουμε λίγο. Η καθημερινότητα λοιπόν γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Γι' αυτό στις 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη HAMED στη Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις HAMED Care Days, 2 ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της HAMED, δωρεάν δείγματα και ειδικές στιγμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMED Care Days λοιπόν 8 και 9 Οκτωβρίου. Σημειώστε στη Λεωφόρο Κνωσού 324, γιατί έτσι με την σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει ακόμη πιο απλή. Και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με αγαπημένη Κλαυδία και την Αστερομάτα.

0: Αν αυτό το τραγούδι δεν είναι ποίηση, τότε τι είναι? Έγραψε πάλι ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αν θυμηθείς το όνειρό μου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά μπορείτε πάντοτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028 και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service. Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι τρίτη, έκτη μέρα του Οκτώβρη, λίγο μετά τις 11. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε για 2 ώρες ακόμη μαζί και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Αντιγονάκι.

Lady Gaga και Doechii, Runway εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και φανταστείτε τώρα ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια του Βιετνάμ και ξαφνικά, αντί για απόλυτη ησυχία, να ακούγεται δυνατά ηλεκτρονική μουσική. Κι όμως αυτό ακριβώς έγινε. Ο Έλληνας DJ RG βρέθηκε στο εμβληματικό παλάτι της Ανεξαρτησίας και έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έκανε rave party μέσα στον ιστορικό αυτό χώρο. Φώτα, μουσική, κόσμος και ένα έτσι πολύ εντυπωσιακό σκηνικό, με το παρελθόν και το σήμερα έτσι να κάνουν ένα ωραίο πάντρεμα και εντελώς διαφορετικό. Και κάπως έτσι ο DJ RG δημιούργησε μία από τις πιο έτσι iconic στιγμές. Εγώ, να ξέρετε, είδα βίντεο και ανατρίχιασα, και ενώ δεν τρελαίνομαι και για αυτή τη μουσική, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Ο RG, εκτός από rave party, άνοιξε και την ιστορική συναυλία της Ανασβήσης στο ΟΑΚΑ. Ήτανε καταπληκτικός και εμείς θα πάμε να ακούσουμε επίσης και το πρώτο τραγούδι αυτής της συναυλίας. Ανασβήσου λοιπόν και Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Βέρτης και ο Αμύρ η Λέξη. Σ' αγαπώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Βλέπω έχει βγει και ο ήλιος λαμπρός εκεί ψηλά. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Εμένα μου αρέσει αυτή η δροσούλα η λίγη που κάνει. 22 θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 μποφόρα και μια χαρά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης για το σπίτι, το γραφείο είναι πάντα στο πλευρό σας. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, με συγχωρείτε, και ακόμη και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Και πού θα τη βρείτε τώρα την εταιρεία Climatologic? Η εταιρεία Climatologic βρίσκεται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Maroon 5 και This Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μου αρέσουν πολύ τα μαγαζιά που μπορείς να καταλάβεις την ιστορία τους μέσα από το φαγητό τους. Το εστιατόριο Σπορά, για παράδειγμα, έχει μια σχέση με την Κρητική Υγεία που ξεκινά από τα δικά της κτήματα και τις πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Με φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές, σεβασμό στην εποχικότητα και τη συνεργασία ανθρώπων της τοπικής παραγωγής, φτιάχνουν πιάτα που κρατούν την αυθεντικότητα της κρητικής κουζίνας. Και τώρα αυτό το τραπέζι υπάρχει και το μεσημέρι, οπότε γίνεται μια πολύ ωραία επιλογή και για το διάλειμμα της ημέρας. Το εστιατόριο Σπορά θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και have you met Kiko? Η Kiko Milano, λοιπόν, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Kiko Milano σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ, με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ το κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο site kiko.com που πριν από λίγο πληκτρολόγησα και εγώ και είδα έτσι μια υπέροχη φωτογραφία της Μαντόνα. Μπαίνω τώρα εγώ να τα δω όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε Sound of Seduction και Until I'm Satisfied. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking, but...

0: Έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΜΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Γιαλά και την Κατερίνα Μουτσάτσου, μεταφερθήκαμε για λίγο στο 2003. Αυτό είναι ένα τραγούδι που από τα πρώτα δευτερόλεπτα όταν τα ακούς δεν μπορείς να κάτσεις στη θέση σου. Το αφιερώνω στην Κατερίνα την Εργαζάκη, τη συνάδελφο που της αρέσει πάρα πολύ. Και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω έτσι ένα δίλημα εδώ πέρα τώρα. Θερινή ή χειμερινή ώρα? Οι ειδικοί φαίνεται πως έχουν πλέον προτίμηση. Αν το βασικό κριτήριο είναι η υγεία και ο ύπνος, τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η μόνιμη χειμερινή, δηλαδή η κανονική όπως λένε ώρα, ταιριάζει καλύτερα στο βιολογικό μας ρολόι. Ο οργανισμός μας χρειάζεται το φυσικό φως το πρωί για να συγχρονίζεται, ενώ το έντονο φως το βράδυ μπορεί να καθυστερεί τον ύπνο. Γι' αυτό και η μόνιμη θερινή ώρα μπορεί το χειμώνα να σημαίνει περισσότερα πρωινά στο σκοτάδι. Παράλληλα, η ίδια αλλαγή ώρας δύο φορές το χρόνο μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τον ύπνο και τη διάθεσή μας, παρακαλώ. Έτσι λοιπόν οι ειδικοί υποστηρίζουν πως το καλύτερο για τον οργανισμό είναι περισσότερο φως το πρωί και κυρίως μια σταθερή ώρα όλον το χρόνο. Για να δούμε. Έχουμε ακούσει διάφορα ανά τον καιρό για την ώρα, ότι θα παραμείνει η ίδια, ότι δεν θα αλλάζει πια. Αλλά συνεχίζει και αλλάζει, οπότε και εμείς προσαρμοζόμαστε. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Mr. Know It All.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

0: ήταν η Ονειράμα. Μια μέρα θα έρθεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να μας ακούσετε από οπουδήποτε στο lab1028.gr. Και σε αυτό το σημείο να στείλω τα φιλιά μου στην Νατάσα που μας ακούει από εκεί. Τα φιλιά μου, Νατάσα μου, και σου στέλνω έτσι μια μεγάλη αγκαλιά. Και φυσικά στην κυρία Αργυρό που μας έστειλε την καλημέρα της στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28. Και μπορείτε φυσικά να κάνετε πάντα κι εσείς το ίδιο, να μοιραστούμε έτσι ωραίες σκέψεις, ωραίες ενέργειες. Αυτό το αγαπημένο μου, ξέρετε. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. 1, 2, 8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
6: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
2: Νούμερο 3.
7: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
2: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Τι κάνεις?
10: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
9: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
10: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
9: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
13: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
12: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
13: Mini Maggio, Mami Cool.
14: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
15: Κλείνω και έρχομαι.
14: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
15: Έφυγα!
14: Να παραγγείλω τις πίτσες.
15: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
16: θα μου έρθει πιο φτηνά.
15: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
17: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάνς άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
18: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
19: Hey guys, it's Bruno Mars.
20: This is Alicia Keys.
21: Hey, what's up, this is John Legend.
22: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σας, είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 12 εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη, μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

άλλο ένα τραγούδι που όταν αρχίσουν οι πρώτες νότες θέλεις να ξεκινήσεις έτσι να κουνιέσαι up tempo και πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι πάντα επίκαιρο νομίζω το They Don't Care About Us του Michael Jackson. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Αυτός ήταν ο Πανπάν, ανισόπεδη δίσκο, το αγαπώ αυτό το τραγούδι, το χόρεψα κιόλας. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ποιος είπε τώρα ότι στα fashion shows πάμε μόνο για να κοιτάμε την πασαρέλα? Στο show λοιπόν της Σανέλ στο Παρίσι χτες, η Ντούα Λίπα, ο Πέντρο Πασκάλ, η Νικόλ Κίντμαν και η Κρίστεν Βιγκ είχαν μάλλον άλλα σχέδια. Ήταν εκεί στην πρώτη σειρά, χόρεψαν, τραγούδησαν, διασκέδασαν όλοι μαζί, με το κέφι να απογειώνεται όταν ακούστηκε τον Νικόλ Κίντμαν, τη Σαντέλα. Μια διαφορετική λοιπόν στιγμή από την πρώτη σειρά που μας θυμίζει ότι η μόδα δεν είναι μόνο τα ρούχα, είναι και ο τρόπος που τα υποστηρίζεις, και εγώ συμφωνώ 100% με αυτό. Και αφού μιλάμε για εμφάνιση και στυλ, στον Κοντογιάννη θα βρείτε το κουστούμι που μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Μεγάλη συλλογή σε ανδρικά κουστούμια με προτάσεις από σημαντικούς οίκους μόδας της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού για κάθε περίσταση και κάθε προσωπικό στυλ. Κοντογιάννης λοιπόν στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στη στάση Κοντογιάννη, και online στο menfashion.gr. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Έρωτας Μικρός. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με την χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα της Πέγκη Ζήνα. Τη μουσική λοιπόν υπογράφει ο αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Κυκλοφόρει από την Panic πλάτη μου και θα το ακούσετε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το τατού. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον 6ο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει έτσι θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές, 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρα. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχές, καλέστε στο 6983881275 ή στο 6939230545. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε το Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Έχει κάτι πολύ όμορφο η κριτική κουζίνα. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Βασίζεται στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή στιγμή. Αυτό κρατάει και το εστιατόριο Σπορά. Προϊόντα από τα δικά τους κτήματα, πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, σεβασμός στη φύση και στην εποχικότητα. Και φυσικά φρέσκες πορτοσύλες, χειροποίητες παρασκευές και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα τραπέζι με αυθεντικές κριτικές γεύσεις που έχουν κάτι από το φαγητό που θα έτρωγες στο σπίτι. Και πλέον το εστιατόριο Σπορά λειτουργεί και το μεσημέρι. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 8.000 και 28.10.27.500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αυτός ήταν ο Alex Warren, Ordinary, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πλησιάζουμε τους 23 βαθμούς Κελσίου που είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Καθαρός ουρανός, ηλιοφάνεια και βορειοδυτικός άνομος, έτσι που γίνεται αισθητός, χωρίς όμως να αλλάζει τη γενική έτσι ευχάριστη εικόνα, θα έλεγα. Η πιθανότητα βροχής δεν υπάρχει για σήμερα. Μετά λοιπόν από όσα πέρασαν έτσι γύρω περιοχές τις προηγούμενες μέρες, σήμερα ο καιρός έτσι μας χαρίζει μια κανονική ανάσα, φθινοπορεινή θα έλεγα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Σήμερα νομίζω ότι έχω έτσι μια χορευτική διάθεση. Και γιατί όχι, εδώ που τα λέμε, η μουσική το τραβάει. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Έτσι σε θέλω.

0: αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
4: Nenas Academy.
3: Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
5: Christie Academy. Η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: η ερώτηση που μπορώ να κάνω πλέον official και εγώ, where is my husband, εδώ στο Λαύρο Ίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να προτείνει προσωρινή απαγόρευση στη χρήση γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης, τα ξέρουμε όλοι αυτά τα γυαλιά, σε συγκεκριμένους χώρους, καθώς ανησυχεί ότι πολίτες μπορεί να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να ηχογραφηθούν εν αγνία τους. Η πρόταση της Νορβηγίας εντάσσεται σε μια γενικότερη αντίδραση σε όλο τον κόσμο κατά των έξυπνων γυαλιών που έχουν κάμερες, λόγω των ανησυχιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, φυσικά, και είναι το επόμενο που θα έλεγα. Η απαγόρευση λοιπόν μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους όπως συναθρίζονται πολίτες, όπως πάρκα, παραλίες, μουσεία, εμπορικά κέντρα και δημόσιες εκδηλώσεις, δήλωσε η κυβέρνηση σε ανακοίνωση. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι εδώ πέρα πώς μπορείς αυτό το πράγμα όμως να το ελέγξεις. Δηλαδή, εγώ φοράω τα γυαλάκια μου τα ωραία που δεν φαίνονται, τα έχω δει από κοντά, δεν φαίνονται ότι είναι αυτά τα συγκεκριμένα γυαλιά. Οπότε λίγο με ανησυχεί και αυτό, με ανησυχεί η εφαρμογή αυτού του μέτρου. Ανησυχώ, λέει, ότι εισάγεται νέα ισχυρή τεχνολογία και εκεί όπου υπάρχει ο κίνδυνος, οι πολίτες να φωτογραφηθούν, να βιντεοσκοπηθούν ή να ηχογραφηθούν εν αγνία τους, δήλωσε η Υπουργός Ψηφιοποίησης και Δημοσίας Διακυβέρνησης της Νορβηγίας. Εγώ πάλι αγχώνομαι πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το, αυτά τα σχέδια που έχουν εκεί στη Νορβηγία, και θέλω να σας πω προσωπικά ότι έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές. Μπορείς να μπεις μέσα, Ράνια Πιλάλη, ήρθε και η Ράνια Πιλάλη, έλα μέσα, έλα. Σου ανοίγω το μικρόφωνο.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έρχεται σε πολύ λίγο να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Θέλω να μου πεις για τα γυαλιά αυτά τα...
1: Το διάβασα και εγώ, συμφωνώ.
0: Εγώ τρομάζω πάρα πολύ και φοβάμαι ότι εφόσον έχουν κυκλοφορήσει, πώς γίνεται να ελέγξουμε? Δηλαδή, αν εγώ τώρα τα φοράω τα γυαλιά
1: έξω. Δεν θα το ελέγξουμε και δεν καταλαβαίνω εγώ τη χρήση τους. Δηλαδή, για ποιο
0: αυτό
1: λόγο
0: θα έλεγα τώρα. Σήμερα το πρωί συζητούσα με τον Πέτρο και του λέω να σε ρωτήσω κάτι, να τα πάρει κάποιος, γιατί μου λέει content creator. Λέω, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι θέμα marketing. Ναι, όλες οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν κάτι καινούριο κάθε τρεις και λίγο,
0: ναι,
1: να το αγοράζουν.
0: Είναι και επικίνδυνο πια.
1: Είναι. Νομίζω ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα τα αποσύρουν.
0: Μακάρι, ναι. Από το στόμα σου και στου Θεού τα αυτή.
1: Θα ακούσουμε Καντάβα τώρα.
0: Αγαπημένο τραγούδι, θα το ακούσουμε τώρα, θα σε αγκαλιάσω κιόλας. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάβα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Μα πες μου κάτι τώρα, όλα τα μικρόφωνα εδώ τα έχετε για τους ψηλούς. Δηλαδή εμείς οι κοντοί.
1: Δεν είσαι κοντή, Ράνια μου.
0: Πρέπει να κάνουμε
1: καινούργια
0: συναρμολόγηση.
1: Πόσο λένε τα αρώματα, τα ακριβά.
0: Α, εντάξει, έχει γίνει και αυτό.
1: Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν.
0: Μας χρυσώνεται το χάπι με αυτή την πρόταση.
1: Να σου πω όμως κάτι, η μαμά μου λέει ότι οι ψηλοί κάνουν όλες τις δουλειές και είναι αλήθεια αυτό. Ο αδερφός μου, ας πούμε, που είναι ψηλός. Συνέχεια ακούγεται τον.
0: Χρησιμεύεται πάρα πολύ
1: Γιώργο,
0: για να μας πιάσετε από τα ντουλάπια, τα ψηλά κάτι.
1: Ναι, αυτό σου λέω, ορίστε. Λοιπόν, χτες έλεγα νωρίτερα ότι έβλεπα την πασαρέλα της Chanel, τη νέα κολεξιόν φθινόπωρο χειμώνας. Και την είδα live τώρα εκεί στο Instagram. Είχαν πάλι live. Και ήταν εκεί η Dua Lipa, ήταν η Nicole Kidman, ήταν ο Πέντρο Πασκάλ.
0: Κάτι είδε με κάτι. Pedro.
1: Και ήθελα να πω ότι τώρα που είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή.
0: Για πες.
1: Ίσως θα μπορούσαμε να πάμε
0: να μας καλέσουν σε μια.
1: Ναι, θα ήθελα.
0: Τη Σανέλ.
1: Ναι. Αυτό σκέφτηκα. Τι, πόσο θα ήθελα να είμαι εκεί τώρα πρώτη σειρά.
0: Εσείς στο Παρίσι που μας ακούτε και ακούτε Love Radio Crete 102,8.
1: Εσείς εκεί τη Σανέλ.
0: Να ξέρετε ότι θέλουμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε. Δηλαδή, ναι. Εάν μας καλέσετε, θα έρθουμε.
1: Θα έρθουμε 100%.
0: Και δουλειά και να έχουμε.
1: Και, κάτι. Και πρώτη σειρά να μην είμαστε και εκεί τρίτη, τέταρτη. Μια χαρά είναι και αυτή η
0: εντάξει.
1: Σειρά.
0: Εντάξει. Γιατί εγώ γενικά δεν μου αρέσει να κάθομαι τρίτη, τέταρτη, γιατί δεν βλέπω.
1: Ναι. Αλλά... και φτάνουμε πάλι σε αυτό το θέμα.
0: Και κάτι τελευταίο Βαλτί που είπαμε
1: σήμερα.
0: Γι' αυτό, μου στέλνει ο Γιώργος Στυλιανάκης ένα βιντεάκι και μου λέει ότι πλέον αποφασίστηκε σε μια χώρα οι κάτω το 1,55 να κάθονται σε καθισματάκι παιδικό στο αυτοκίνητο και λέω επιτέλους λέω να βλέπω και έξω από το παράθυρο τι γίνεται.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτή είναι η Ράνια Πυλά λοιπόν. Θα
0: εγώ
1: την απολαύσετε
0: είμαι.
1: Μέχρι τις 4. Και εμείς θα λέμε αύριο στις 10 να κάνετε αγκαλιές. Και από μένα
0: φιλιά πολλά πολλά πολλά.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
4: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
5: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και πάλι. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου, ένα λεπτό μετά τη μία, και ξεκινάμε παρέα μέχρι και τις 4.

Ήταν ο Νότης Σφακιανάκης μετανιώνω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και σήμερα, μετά από αρκετές ημέρες που ο καιρός μας απασχόλησε περισσότερο από όσο θα έπρεπε και από όσο θα θέλαμε, επιτέλους έχουμε ήλιο στην Κρήτη και μια πάρα πολύ ήρεμη ημέρα. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες για την εποχή. Συνολικά στο νησί ο υδράγυρος κινείται από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ. Στο Ηράκλειο φτάνουμε περίπου τους 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, με βορειοδυτικό άνεμο και μηδενική ουσιαστικά πιθανότητα βροχή. Στον Άγιο Νικόλαο επίσης γύρω στους 23, ενώ αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο Ρέθυμνο με ηλιοφάνεια και βόρειους ανέμους. Οπότε σήμερα η ομπρέλα κάθεται στο σπίτι. Ακούμε Lady Gaga για τη συνέχεια και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα, 6 Οκτωβρίου λοιπόν, και είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφαλικής παράλυσης. Είναι μια ημέρα που δεν υπάρχει για να μας κάνει απλώς να μιλήσουμε για μια αναπήρεια, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν με αυτήν και για όλα εκείνα που πολλές φορές εμείς θεωρούμε δεδομένα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην εργασία, στις μετακινήσεις, στην ίδια γενικά καθημερινότητα. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι λοιπόν σε όλο τον κόσμο ζουν με εγκεφαλική παράλυση και το φετινό μήνυμα είναι unique and united, δηλαδή μοναδική και ενωμένη. Και ίσως αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα της ημέρας. Λιγότερες υποθέσεις για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και περισσότερες ίσες ευκαιρίες έτσι για να το δείξει ο ίδιος. Ακούμε ονειράμα για τη συνέχεια τώρα, που ήσουν χθες.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα σε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για το σπίτι, αλλά και όχι μόνο. Στην Καραταράκης Ιωάννης και ο ΣΥΦ Όμικρον Ε, Μήνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Θα βρείτε επίσης καθαριστικά για τις συσκευές αυτές και απολυματικά κλιματιστικών και όχι μόνο. Για πληροφορίες καλέστε στο 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Δανάη κι άλλο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και να πούμε και κάτι καλό που άφησαν πίσω τους οι τελευταίες βροχές εδώ στο νησί μας. Γιατί τόσες μέρες μιλάμε κυρίως για τα προβλήματα και τις ζημιές που δεν αντιλέγω εννοείται και είναι τεράστια σε πολλά μέρη εδώ της Κρήτης. Το φράγμα όμως, όπως λέμε, έχει πάρει σημαντική ανάσα, με τη στάθμη του να έχει φτάσει περίπου στο 54% και τα αποθέματα νερού στα 13,65 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Και το σημαντικό είναι ότι οι εισρωές από το οροπέδιο Λασιθίου συνεχίζονται. Οπότε, ναι, η κακοκαιρία μας ταλαιπώρησε αρκετά, αλλά άφησε πίσω της και κάτι πολύ χρήσιμο, το νερό, που εδώ στην Κρήτη ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ποτέ κάτι που θεωρούμε και μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Το χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε κι άλλο, απλά όχι με τόση ένταση, για να μην γίνονται και τόσο σημαντικές ζημιές στις περιουσίες των ανθρώπων και γενικά στα έργα και στους δρόμους. Ακούμε Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα για τη συνέχεια, «Αχάριστη καρδιά».

0: Λαύρη Διοκρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι όλα μαγικά. Είμαι η Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι μεσημεράκι η Τρίτη. Είμαστε εδώ στο υπέροχο στούντιό μας και στο υπέροχο Love Cafe μας, το οποίο είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Εδώ στο Καψής Αστόρια από τον πεζόδρομο Σαπουτιέ μπορείτε να έρθετε και εσείς να απολαύσετε snacks, να απολαύσετε τον καφέ σας, το ποτό σας, ό,τι θέλετε. Είναι ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ και είμαστε και εμείς εδώ που μπορείτε να έρθετε να κοιταχτούμε κατάματα στην κυριολεξία. Και τρέχει και διαγωνισμός που θέλω να υπενθυμίσω τώρα εδώ για μια παρέα που θα βρεθεί εδώ στο Love Cafe μας και θα απολαύσει το brunch της παρέας. Έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός στο Love Cafe μας, το Καψής Αστόρια, και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Αν θέλετε να είστε και εσείς μια παρέα από αυτές, μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε το σχετικό post, βρείτε το διαγωνισμό, δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Ακούμε Θοδωρή Φέρι εμείς τώρα για τη συνέχεια και κατάματα.

Ακούσαμε Black Eyed Peas και Meet Me Halfway στο Love Radio Crete 102,8. Να το αφιερώσω στην αδερφή μου που είναι στην Ελβετία. Έτσι κάπου να συναντηθούμε κάπου στη μέση, γιατί έχει πάει και μακριά. Είμαστε εδώ, είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Έχουμε ήδη διανύσει μία ώρα παρέα εδώ. Θα είμαστε μέχρι και τις 4. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, διότι επιστρέφω να πούμε για νέα χόμπι, να πούμε για Σακίρα και Dua Lipa και πάρα πολλά ακόμη. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου, 2 λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα και ακούμε Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου. Για τη συνέχεια έρχεται ο Teddy Swims μαζί με το κέντρο στιτικής Make Senses. Πάμε σε μουσική, πάμε να την απολαύσουμε.

Teddy Swims και Bad Dreams. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα να δούμε ένα νέο χόμπι που έχει αρχίσει να διαδίδεται. Δεν είναι βέβαια νέο. Νέο είναι για τους νέους. Είναι η ζαχαροπλαστική. Φαίνεται ότι έχει γίνει ένα από τα νέα χόμπι της εποχής όμως. Μαζί με τα άλλα που σας έλεγα εχθές, τα γιαγιαδίστικα, αυτά το, με το πλέξιμο και γενικά οι χειρονακτικές ενασχολήσεις και δραστηριότητες που μας ξαναβάζουν λίγο στη λογική του να φτιάχνουμε κάτι με τα χέρια μας. Έχει λογική όλο αυτό, γιατί όλη μέρα κάνουμε πράγματα σε οθόνες, κινητά και υπολογιστές, οπότε θέλουμε και κάτι πραγματικό μπροστά μας. Και φαίνεται ότι η ζαχαροπλαστική αλλά και γενικότερα η ενασχόληση με την κουζίνα έχει γίνει για πολλούς ένας τρόπος χαλάρωσης. Και το καταλαβαίνω, γιατί είναι κάτι δημιουργικό. Μπαίνεις στην κουζίνα, δοκιμάζεις μια καινούργια συνταγή, πειραματίζεσαι λίγο, φτιάχνεις κάτι από την αρχή και για λίγο ξεφεύγει και το μυαλό από όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα βέβαια είναι ότι μετά από όλα αυτά πρέπει και να τα φάμε όλα αυτά που φτιάχνουμε. Γιατί ωραίο το νέο χόμπι, ωραία τα κέικ, τα μπισκότα και τα γλυκά. Αλλά αν χαλαρώνεις τώρα κάθε μέρα με τη ζαχαροπλαστική, σε λίγο θα χρειαστείς και ένα δεύτερο χόμπι, και αυτό θα είναι η γυμναστική. Σίγουρο είναι αυτό, να το ξέρετε. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Μπέγκη Ζήνα, μόνη καρδιά, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα σε μουσικά νέα, μια μουσική συνάντηση που πραγματικά δεν την περίμενε κανείς. Η Σακύρα στη συναυλία της στη Μαδρίτη υποδέχτηκε στη σκηνή την Dua Lipa και οι δυο τους τραγούδιζαν μαζί το Αντολοχία, έτσι το πούμε και λίγο ισπανικά, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της Σακύρα. Μάλιστα, λίγο πριν ξεκινήσουν, η Σακύρα είπε στην Dua Lipa: σήμερα δηλώνω και επίσημα θαυμάστριά σου. Η Σακύρα στην Dua Lipa. Το ξαναλέω, ενώ εκείνη στη συνέχεια χαρακτήρισε τη στιγμή μια πάρα πολύ όμορφη ανάμνηση. Η Σακύρα από την πλευρά της είπε ότι αυτή η συνύπαρξη ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και κάπως έτσι η Μαδρίτη πήρε μια συνεργασία που δεν υπήρχε στο πρόγραμμα, αλλά σίγουρα θα θέλαμε να ξαναδούμε, γιατί η Σακύρα και την Dua Lipa μαζί δύσκολα θα πάει λάθος αυτό. Ακούμε Cozin τώρα για τη συνέχεια και Hide You.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη περισσότερη φροντίδα. Στο Make Sense, στο Body Scalp για γλουτού, σκυλιά και πόδια, είναι μόνο στα 350 ευρώ. Μία περιποίηση που προσφέρει λευκή αποσυμφόρηση συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και για απαλή λία επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις στα 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα.
1: Τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς ίσως αύριο στο Love Radio Crete 102,8 και με αυτή τη φράση τώρα ίσως αύριο μου ήρθε κάτι στο μυαλό, διότι εγώ είμαι ένα άτομο που μόλις βρέξει κατεβάζω χειμερινά τέλος πάντων, και τώρα είναι σιγά σιγά και η εποχή που αλλάζουμε ντουλάπες, αλλάζουμε τα ρούχα μας. Εγώ το έκανα όπως είπαμε με την πρώτη βροχή, μην χάσω ευκαιρία, και έκανα και μία σκέψη μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί το έχω παρατηρήσει γενικά να συμβαίνει. Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές ψωνίζουμε, όχι για τη ζωή που κάνουμε, αλλά για τη ζωή που φανταζόμαστε ότι κάνουμε. Βλέπουμε ένα ωραίο φόρεμα και λέμε αυτό θα το βάλω σε μια ωραία περίσταση. Ποια περίσταση, ούτε που ξέρουμε, απλά σε μια περίσταση που θα τύχει. Ένα ωραίο παπούτσι ψηλό που λέμε θα το φοράω στις εξόδους. Και τελικά κάθε φορά που βγαίνουμε φοράμε το ίδιο άνετο παπούτσι, γιατί θέλουμε να μπορούμε και να περπατήσουμε και να διασκεδάσουμε και να μην πονάνε τα πόδια μας. Και κάπως έτσι υπάρχουν μέσα στις ντουλάπες μας ρούχα για μια γυναίκα που βγαίνει κάθε εβδομάδα σε δείπνα, σε εκδηλώσεις, πηγαίνει για κοκτέιλ. Απλά δεν είμαστε εμείς. Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι, αλλά σίγουρα έχει μια ξεχωριστή γκαρντερόμπα.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τις οικιακές σας συσκευές, αξίζει να γνωρίσετε την Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Θα βρείτε ανταλλακτικά, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος.

0: Λάπα. Έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
2: Θα σ' αγαπάω με στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

Ακούσαμε Στέλιο Ρόκο, είμαι δικό σου, στο Λαύρα Αντιοκρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Να το εφερώσω στην Έλληνα που μας ακούει και τις κάνουμε παρέα. Έλληνα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε και αυτό που μας ζήτησες. Προς το παρόν πάμε τώρα στην Κυριακή 11 Οκτωβρίου, που ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας, με δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει και ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 6983 88 12 75 ή στο 6939 23 05 45. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε άλλη μια γυναίκα καλλιτέχνηδα, Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Δέσποινα Βανδύ, ακούσαμε Γη και Σελήνη. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Είναι 3η 6 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Είμαστε εδώ, έτοιμοι να πάμε να πάρουμε καφεδάκι στο χέρι από το υπέροχο Love Καφέ μας και θα επιστρέψουμε. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
1: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
3: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
6: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονίστηκατε στο ραδιοφωνό μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Τρίτη 6 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα να δούμε κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά. Σας έχει τύχει να σας πούν 10 άνθρωποι κάτι πάρα πολύ όμορφο, μια ωραία κουβέντα, και μετά να έρθει ένας και να πει κάτι αρνητικό. Και τελικά πιο απ' όλα να σκέφτεστε το βράδυ, εννοείται θα σκέφτεστε το αρνητικό. Υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Ο εγκέφαλός μας έχει την τάση να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις αρνητικές πληροφορίες από ό,τι στις θετικές. Στην ψυχολογία αυτό ονομάζεται αρνητική προκατάληψη και ουσιαστικά σημαίνει ότι κάτι δυσάρεστο μπορεί να αφήσει πολύ πιο έντονο αποτύπωμα μέσα μας. Οπότε, την επόμενη φορά που 10 άνθρωποι θα σας πούν ήσουν υπέροχος ή ήσουν υπέροχοι και ένας θα σου πει εμένα δεν μου άρεσε, θυμηθείτε λίγο πρώτα τους 10, γιατί ο ένας για κάποιο λόγο έχει ήδη πάρει πολύ περισσότερο χώρο στο κεφάλι σας και στο κεφάλι μας από ότι του αναλογεί, και κρατήστε μόνο τα θετικά. Για τη συνέχεια έχουμε καινούριο τραγούδι από Peggy Zina, το Έρωτας Μικρός, ένα σύγχρονο λέκο τραγούδι με τη χαρακτηριστική ερμηνεία σφραγίδα της Peggy Zina. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Καλή ακρόαση σε όλους.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

Ακούσαμε Arras και Topic, I adore you, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Have you met Kiko? Η Μαντόνα συναντά την Kiko Milano και μαζί μας θυμίζουν κάτι πολύ απλό. Το make-up δεν έχει κανόνες. Η νούμερο 1 make-up μάρκα της Ιταλίας παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια της με τη Μαντόνα σε μια συνεργασία που έχει όλο το attitude της Kiko, τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Από έντονα χρώματα μέχρι προϊόντα υψηλής απόδοσης, η Kiko Milano σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να πειραματιστείς και να εκφράζεις το δικό σου στυλ. Πάντα σε προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε την Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη, Εμένα πες μου ποιος.

0: Εδώ είμαστε, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Καμία φορά μια μικρή βλάβη δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις ολόκληρη τη συσκευή. Αν ψάχνετε αξιόπιστα ανταλλακτικά, τότε η Καραταράκης Ιωάννης και εσύ όμικρον έψιλον στη Μήνο Μουτρά και νέα στις Πατέλες έχει τη λύση για εσάς. Ανταλλακτικά για ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια, αλλά και καθαριστικά συσκευών και απολυματικά κλιματιστικών. Για πληροφορίες καλείτε στο 28 10 22 86 27.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Olivia Dean και So Easy στο Love Radio Crete 102,8. Έτσι εύκολα γίνονται και τα πράγματα στην Ισπανία. Εύκολα δεν τα λες βέβαια. Κοιτάξτε τώρα πόσο μεγάλο θέμα έχει γίνει η στέγαση στην Ισπανία. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν βγει στους δρόμους σε Μαδρίτη, Βαρκελόνη και άλλες πόλεις, διαμαρτυρώμενοι για τα ενίκια και τη δυσκολία να βρει κανείς πλέον ένα σπίτι που πραγματικά μπορεί να πληρώσει. Η κατάσταση μάλιστα πήρε και πολιτικές διαστάσεις με την απόρριψη στο Ισπανικό Κοινοβούλιο δύο κυβερνητικών μέτρων για τη στέγαση και ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, με το στεγαστικό να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής συζήτησης. Και όλο αυτό, αν το σκεφτείτε, δεν μας ακούγεται και καθόλου μακρινό, γιατί και εμείς εδώ τα ίδια βιώνουμε, απλά εμείς εδώ δεν αντιδράμε για κάποιο λόγο. Και στην Ελλάδα, ειδικά σε Αθήνα, σε νησιά όπως είμαστε εμείς, σε τουριστικές περιοχές, το να βρει κανείς ένα αξιοπρεπές σπίτι με μια τιμή που να μπορεί να συμβαδίζει και με το μισθό που παίρνει, έχει γίνει πλέον για πολλούς λόγους πραγματική δοκιμασία και για πολύ κόσμο. Και στην Ισπανία το ερώτημα πού θα μείνω και πόσο θα πληρώνω δεν είναι πλέον ένα προσωπικό πρόβλημα. Έφτασε να γίνει και θέμα της κάλπης και πάνε σε εκλογές. Ακούμε Γιώργο Γιαννιά για τη συνέχεια. Σ' αγαπώ.

0: Ακούτε λίγο από το Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα σε νέα της ομορφιάς. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια. Μόνο 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση στα πόδια, μπικίνι και μασχάλες. Μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο Make Sense στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Make Sense, η φροντίδα ξεκινά εδώ.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
7: Η πρώτη σκέψη

Dancing in the Flames από The Weeknd στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Για λίγο ακόμα, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να στείλω και τα φιλιά μου στη Σοφία που μας ακούει και στο Γιώργο που είναι στη Χερσόνησο και μας ακούει επίσης. Φιλιά πολλά από εμάς εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε βαπτιστικά πακέτα που προσφέρει το Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα στολισμό και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει το Σμαραγδένιο Όνειρο σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 33 03 70. Είπες, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και πάμε να τον ακούσουμε.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνος μου στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Η ώρα είναι κοντά 4. Οπότε εγώ δεν σας αφήνω μόνους. Έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη, 1 η ώρα εδώ, στο καθημερινό μας μεσημεριανό ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Κάντε μια βόλτα που η μέρα σήμερα είναι καλή και έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και θα τα πούμε αύριο. Από εμένα, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και

0: ωραία ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Τριτούλα σήμερα, τριτούλα 6 του Οκτώβρη. Και εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έχει έρθει ο Χάρης ο Αρεφαλάκης. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 7. Παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Στα χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Αυτή είναι η Ρο και θέλω να με κρατάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι με πάρα πολύ έντονο το συναίσθημά του και φυσικά πάντα θα έχει μια θέση εδώ στις μουσικές μας επιλογές. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 6 του μήνα, Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας, Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και Παγκόσμια Μέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Διάφορα έτσι έχουν συμβεί σαν σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω έτσι να σταθώ είναι στην εξυπηρέτηση πελατών. Είναι πολύ όμορφο να εξυπηρετείς τους ανθρώπους, αλλά χρειάζεται πολλές φορές και ένας έτσι απαραίτητος σεβασμός από τον πελάτη προς αυτόν που τον εξυπηρετεί. Κάτι το οποίο κάποιες φορές μας λείπει. Δεν θα ήθελα όμως, θα ήθελα λίγο να είμαστε λίγο έτσι ευγενικοί όλοι με όλους. Γιατί ο καθένας που δουλεύει και θέλει να εξυπηρετήσει έχει αυτή τη διάθεση. Πώς να το κάνουμε τώρα, ειδικά στις δημόσιες υπηρεσίες. Bruno Mars για τη συνέχεια και I Just Might. Με καφεδάκι στο χέρι, εδώ στις 7.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο

Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης και φίλαμε ακόμα. Αγαπημένος της Μαριάννας Πατρονικόλα, ένα κορίτσι που ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω και χθες μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι θα προσπαθήσει σύντομα να είναι ξανά στη θέση της εδώ μπροστά στο μικρόφωνο του σταθμού, γιατί και εκείνη της έλειψε και μας έλειψε και όλα είναι καλύτερα όταν είναι η Μαριάννα εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε λίγες μέρες ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πότε, θα μας πει εκείνη, θα την ακούμε πάλι στα RGNA του σταθμού. Επίσης, μην ξεχνάτε, μέσα από το love1028.gr πάμε παρέα παντού. Ακόμα και εκεί στη Χερσόνησο που είναι η Μαριάννα, να της δώσουμε ένα τεράστιο φιλί και μια αγκαλιά και την περιμένουμε πώς και πώς να έρθει πάλι πίσω στη θέση της. Φύγαμε για Κωνσταντινό Αργυρό και λέμε.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
3: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
4: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είναι η Άννα Βύση και το δικό της το Αιγαίο. Το ακούσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι που σίγουρα έπαιξε και στο ΆΚΑ εκεί. Όσοι βρέθηκαν, καταλαβαίνετε ότι θα τους μείνει εξέχαστη αυτή η βραδιά. Θα θέλαμε πάρα πολύ και εμείς να είμαστε εκεί, αλλά έχουμε τα χιλιόμετρά μας με την Αθήνα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Θέλουμε και θάλασσα να διανύσουμε. Όμως είδαμε πάρα πολλά story. Πολλοί γνωστοί ανέβηκαν ως την Αθήνα για να βρεθούν στη συναυλία της Άννας Βύση με 100.000 θεατές. Εκείνα την αποθεώνουν στο ΆΚΑ. Και η ίδια σε δηλώσεις της έχει πει ότι ήταν ό,τι πιο δυνατό έχει ζήσει ποτέ στη ζωή της. Δεν ξέρει, λέει, αν θα το ζήσει ξανά. Όπως και να έχει, όμως είναι ευγνώμων που το έζησε. Πάμε τώρα για να τα σαμποφίλιο και το δικό της μέτρημα εδώ στον λαό.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθι.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7. Και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy. Αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis. Έχουμε τα πάντα εκεί. Και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
4: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα. Και εγώ αλήθεια τώρα σας λέω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στο Instagram του Love Radio Crete 102,8 για να κερδίσετε κι εσείς με όλη σας την παρέα το brunch του Σαββατοκύριακου, το οποίο θα είναι εδώ στο Love Cafe στο Καυσής Αστόρια. Επί της οδούς Αποτιές, ένα υπέροχο καφέ, μπορείτε να έρθετε κι εσείς το Σάββατο μαζί με άλλα 3 άτομα, δηλαδή 4 στο σύνολο, για να απολαύσετε το καφεδάκι σας μαζί με το brunch. Καταπληκτικό το brunch. Νομίζω ότι είναι ένας θεσμός που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Αν θέλετε κι εσείς να είστε ο τυχερός ή τυχεροί, χρειάζεται να μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, να βρείτε το διαγωνισμό, να ακολουθήσετε κάποια βήματα που χρειάζονται εκεί και να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα. Μπορώ και...

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα, πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής και it's a little bit after five, όπως θα έλεγε η Μαριάννα Πατρονικόλα, αν ήταν εδώ αυτό το κορίτσι, που σύντομα όμως θα είναι πάλι δίπλα μας. Τρίτη σήμερα, 3η 6 του μήνα.

0: Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μαζί θα πάμε για τις επόμενες δύο ωρίτσες. Καλησπέρα σε όποιον έχει συντονιστεί τώρα. Σε λίγο ανοίγουν και τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης και γενικότερα στα περίχωρα. Τριτούλα σήμερα, διπλή μέρα για τους περισσότερους. Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και κανείς δεν ξέρει.
1: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

Αυτή είναι η Λωρίν με το τραγούδι της Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Eurovision εννοείται, είναι ένας θεσμός που αγαπήθηκε πολύ η Λωρίν μέσα από αυτόν. Για τη φετινή Eurovision έχουμε ξανά την Ολλανδία να επιστρέφει ξανά στο μουσικό διαγωνισμό, όπως και η Βόρεια Μακεδονία, η Ιρλανδία είναι εκτός. Διαβάζουμε διάφορα έτσι νέα σχετικά. Η Ευαγγελία, το δικό μας το κορίτσι, όπου δύο συνεχόμενα χρόνια έστειλε στο Sing for Greece τραγούδι, δεν κατάφερε να είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας. Είναι ανοιχτή όμως ξανά να συμμετέχει. Οπότε νομίζουμε ότι αυτό το κορίτσι δεν θα το βάλει κάτω εύκολα. Για να δούμε τι θα γίνει φέτος στη Βουλγαρία. 11, 13 και 15 του Μάη θα απολαύσουμε τη Eurovision στη γειτόνισσα τη χώρα. Απόν για τη συνέχεια και Καντάδα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ωραία επιλογή για τη Eurovision.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Όπου ο Βέγκας και πιο ψηλά. Ένα τραγούδι του 2012 που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Ο Ζερό, τον θυμάστε τον Ζερό, τον Γλυκούλη. Είχαμε κάνει και συνέντευξη τότε που είχε βγει εδώ στο σταθμό και νομίζω ότι τα είχε πει πάρα πολύ γλυκά όλα. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Μακάρι να το ακούγαμε ξανά σε νέες μουσικές συνεργασίες και νομίζω ότι είχαν να δώσουν πολλά πολλά. Εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι απόγευμα Τρίτης, ο μήνας έχει 6 και τα μαγαζιά σε λίγο θα ανοίξουν. Να κάνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε τα ψώνια μας, να πάρουμε οτιδήποτε είναι να πάρουμε. Εγώ πήγα το Σάββατο, έκανα κάποια μικρά ψώνια, Ωραίο το shopping therapy, ομολογουμένως. Mary J. Blige και YouTube για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Μη, τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Have you met Kiko?
7: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
10: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Love Radio Greetings 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και Pet Samolis. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκι και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.
17: Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης, ώρες μικρές, εδώ στο Love Radio Κρήτης. Το τραγούδισε και ο Χριστός Μάστορας, χαρακτηρίζοντας το ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια στο voice του περασμένου Σαββάτου. Πάμε τώρα μέχρι τη Ρωσία, εκεί στην Αγία Πετρούπολη. Μία ομάδα από ρομπότ διανομής αποφάσισε να περάσει απέναντι από έναν πολυσύχνα στον δρόμο. Γιατί εκεί οι άνθρωποι που κάνουν delivery δεν είναι κανονικοί με τα μηχανάκια τους όπως έχουμε στο μυαλό μας, είναι και ρομποτάκια. Τα μικρά λοιπόν εξάτροχα ρομποτάκια κινήθηκαν τόσο προσεκτικά, δημιούργησαν ουσιαστικά ένα μποντιλιάρισμα εκεί, ενώ τα αυτοκίνητα περίμεναν να περάσει ολόκληρη η παρέα. Ήταν σαν μία σειρά, όπως βλέπουμε τα παιδάκια στο σχολείο που πάνε μία εκδρομή. Ήταν αυτά τα χαμένα παιδάκια που πήγαιναν να δώσουν το δέμα τους. Το καλύτερο σχόλιο ήταν ότι το μέλλον έφτασε, αλλά χρειάζεται συνοδό για να περάσει το δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι κάπως εντυπωσιάζει να βλέπεις ρομποτάκια στον δρόμο να οδηγούν. Ούτε καν, να πηγαίνουν μόνο τους κάπου.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato, που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 69 56 64 10 28 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.

0: Καραϊνού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

Δέχεται τον Έκτορο Δάνθιο δρόμο την Κυριακή στις 11 του Οκτώβρη στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Είναι ένας αγώνας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ενώνει τους ανθρώπους κάθε ηλικία σε δύο διαδρομές, 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρων. Η διοργάνωση και φέτος στέλνει ένα μήνυμα πολύ πολύ σημαντικό για την πρόληψη και την υγεία των γυναικών. Προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο, μία μέρα πριν στις 10 του Οκτώβρη. Σπουδαίο το έργο της και για πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να καλείτε στο 6983 88 12 75. Κυριακή λοιπόν, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, έκτος Ροδάνθιος δρόμος με τον Άι Γιάννη εκεί επιποδός. Στην κυριολεξία επιποδός. 1 χιλιόμετρο ή 5 χιλιόμετρα, ό,τι εσείς επιλέξετε. Η συμμετοχή ουσιαστικά μετράει σε αυτό. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
9: Nenas Academy.
8: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
10: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810 289 594.

0: και 344-233.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.
6: Hey, what's up, this is John Legend.
7: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
8: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Χάρης ο Χαρεφαλάκης, παρέουλα. Θα πάμε έως και τις 7 εδώ in Love Panda με το ρότερο ελληνικά και ξένα τραγούδια. Έτσι και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει παρέα από τις 4 έως και τις 7, όπως κάνουμε μαζί τόσα χρόνια κάθε απόγευμα. Συνεχίζουμε με R.E.M. και Losing My Religion, εδώ στον Love.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σαν τρε, η Άννα Βύση το τραγούδισε. Εννοείται ότι αυτό το κορίτσι έχει πειραχτεί πάρα πολύ στα μαλλιά της. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης να έχει κάνει τόσα πολλά, που φυσικά έγινε και σχετική αναφορά στην συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Πάμε τώρα στη Νεβάδα. Έγινε εκεί λίγο καιρό πριν ένα πάρτι πισίνας, αλλά όχι ακριβώς αυτά που έχουμε συνηθίσει. Ήταν ένα πάρτι με πολλά σκυλάκια. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν 296 σκυλάκια μαζί με τις οικογένειές τους σε ένα εδάτινο πάρκο εκεί στο Las Vegas, όπου έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σκύλων σε dog pool party. Αυτό από μόνο του είναι περίεργο, δηλαδή κάνεις ένα dog pool party. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 277 σκυλιά και υπήρχε και εκπρόσωπος εκεί του Guinness, όπου το επιβεβαίωσε ότι το ρεκόρ πλέον ανήκει στην Νεβάδα. Ωραίο αυτό το dog pool party. Μήπως να κάνουμε και εμείς το καλοκαίρι ένα στο Ιφηγένεια Mythic Retreat. Μαριάννα, ανοιχτή πρόσκληση σου στέλνω. Πάμε για να τα σε αποφίλιο και Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Μαριάννα και Χάρης στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Before you go. Λιουίς Καπάλντι, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Φύγαμε έτσι λίγο νοητά μέχρι την Καλιφόρνια, όπου εκεί αποφάσισαν έτσι να φτιάξουν ένα ολόκληρο παγκόσμιο χάρτη από Lego. Και δεν το έκαναν χαλαρά. Σαν Σαββατοκύριακο ένωσαν σχεδόν 12.000 κομμάτια, για την ακρίβεια 11.695 κομματάκια Lego σε 4 ώρες, 59 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Φυσικά καταρρύπτονται στο σχετικό παγκόσμιο ρεκόρ. Είχαν προπονηθεί ένα ολόκληρο μήνα πριν να ξεκινήσουν την προσπάθεια και ταξινομούσαν τα κομματάκια αναχρώμα για να κερδίζουν χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο άνθρωπος βάλει έτσι ένα στόχο, πάντα μπορεί να τον πετύχει. Έκαναν το χάρτη τους, είναι πανέμορφος και τον παρουσίασαν εννοείται στα Guinness και πήραν και την πρωτιά τους. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα έχει πρωτιά στην καρδιά μας. Είναι της Πεγκιζίνα. Είναι το καινούριο του τραγούδι Έρωτας μικρός ο τίτλος του. Μουσική Γιώργος Σαμπάνης, στίχους Ελένη Γιανατσούλια, ένα χτύπη το δίδυμο και στην ερμηνεία η Πεγκιζίνα. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum και το ακούμε αποκλειστικά για αυτή την εβδομάδα στο Love Radio Crete 102,8.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Mr. Know It All εδώ στο Love Radio Crete από Teddy Swims. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πάμε για ένα ακόμα Guinness. Αν τώρα και εσείς νομίζετε ότι μπορεί να έχετε μεγαλώσει για να κάνετε κάποια πράγματα, αν εσείς έχετε αυτό το age shaming που πολλές φορές γίνεται από εμάς προς εμάς, είναι το auto age shaming, έρχεται μια γυναίκα από τη Σκωτία να καταρρύψει αυτό το πράγμα. Μια 78 χρονών γυναίκα από τη Σκωτία μπήκε στο βιβλίο των Record Guinness ως η γυρεότερη κυρία που κάνει streaming στο Twitch παίζοντας Fortnite. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι κάνει, γιατί δεν παίζω Fortnite, αλλά αυτή η γυναίκα είναι gamer γιαγιά, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε τώρα. Έχει αποκτήσει κοινό στο διαδίκτυο, συνεχίζει να παίζει και να κάνει live streams. Το ρεκόρ αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε ότι η ηλικία πάβει να αποτελεί δικαιολογία για το δεν ξέρω από υπολογιστές. Γιατί όταν στα 78 σας παίζετε Fortnite και κάνετε streaming, τα εγγόνια μάλλον είναι αυτά που πρέπει να ζηλεύουν γνώση σας. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια και έλα να με τελειώσεις. Εδώ in love.

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση με μανουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα ποξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με dressing και εσπεριδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνία 2810 37 13 70.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Πέτσα Μόλις θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται για μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Πέτσαμόλις.gr για περισσότερα. You.

Τη βδομάδα το λέμε εδώ στον ΛΑΒ, έχω να σας ενημερώσω σχετικά 8 και 9 του Οκτώβρη. Το κατάστημα με τα ιατρικά είδη HAMED στη Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις HAMED Care Days. Είναι δύο ημέρες που έχουν αφιερωθεί στην ενημέρωση στην καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Με πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, με ενημέρωση από την ομάδα της HAMED, με δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές επιλεγμένα προϊόντα, έρχονται οι άνθρωποι εκεί για να μας μάθουν να φροντιζόμαστε. Είναι σημαντικό. 8 και 9 του Οκτώβρη. Βρίσκεται στη Λεωφόρο Κνωσού 324, HAMED Care Days. Μην τις χάσετε και βάλετε τις εννοείτε στο πρόγραμμα. Πέμπτη και Παρασκευή. Ημερούλες θα βρείτε λίγο εκεί να περάσετε για να δείτε τι έχουν να μας πούνε και οι άνθρωποι. Πάμε για Δανάη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ξεκινάει και με τούτα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για αυτό το απόγευμα Τρίτης που μας βρήκε παρέα από τις 4 και ίσως στάσαμε στις 7 παρά. Η Νίκη Μπελαδάκη θα είναι εδώ για να σας κάνει συντροφιά, εννοείται, για τις επόμενες ώρες. Από το Χάρη Γαρεφαλάκη, φιλιά πολλά. Καλό βραδάκι.

0: ψέματα.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
3: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
2: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Νίκ Μπελαδάκη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να περάσουμε τέλεια μέχρι και τις 10. Άλλη μία μέρα εδώ να απολαύσουμε καλή μουσική και να πούμε πάρα πολλά.

που θυμάμαι από Ευρυδίκη. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 θυμόμαστε πολλά πράγματα γενικά. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Προσοχή στους δρόμους. Να πω ότι εδώ απ' έξω γίνεται ένας πανικός από κόσμο. Πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις τόσο γεμάτο το Love Cafe μας. Χαιρόμαστε πάντα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω λίγο στα του καιρού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22 βαθμούς, παρακαλώ, στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε κοντομάνικα να περνάνε απ' έξω. Έχουμε αφήσει και τα ζακετάκια. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχει την ψυχρούλα και την υγρασία, αλλά έχει βγάλει πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Οπότε αναρωτιόμαστε πότε θα ξαναχτυπήσει ίσως κάτι τόσο περίεργο. Τώρα, αν αναρωτιέστε τι ακριβώς μας χτύπησε τις προηγούμενες ημέρες, η απάντηση δόθηκε επίσημα σήμερα από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το φαινόμενο ονομάζεται εκρηκτική κυκλογένεση και τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι έριξε ιστορικά περισσότερο νερό ακόμα και από τους αδιαβόητους κυκλώνες. Κλώνες, χιόνι και ωκεανίδα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Για να καταλάβετε το μέγεθος στο ξυλόσκαλο Χανίων, καταγράφηκε το διανόητο πραγματικά νούμερο των 860 τόνων νερού αναστρέμα. 860 τόνοι νερού. Σήμερα, Τρίτη, κυβερνητικά κλιμάκια βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη σε όλο το νησί για την καταγραφή των ζημιών. Είναι πολλές οι ζημιές. Πέρα από όλα αυτά που συζητάμε έτσι για να έχουμε κάτι να λέμε για όλα αυτά που ζήσαμε, είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί έξω που ζουν από όλα αυτά που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Γιατί υποφέρουν από αυτό που βίωσαν. Το Λασίθι είναι γεμάτο νερό. Οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί. Και πολλά ακόμα δεν θα τα αναλύσω τώρα. Θα πάμε όμως σε αγαπημένο Alex Warren. Με Ordinary και θα επιστρέψω να σας πω κι άλλα. Απολαύστε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, take one look at

0: αγαπώ.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το «Σ' αγαπώ», εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Υπομονή στο δρόμο, υπομονή σε εσάς τις μανούλες που γυρίζετε πάνω κάτω με τα πιτσιρίκια σας. Λοιπόν, σχολίασα προηγουμένως τις περιοχές τέλος πάνω που έχουν ήδη πάει τα κλιμάκια και τσεκάρουν όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ο Δήμος Μαλεβιζίου αλλά και ο Δήμος Ηρακλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε από σήμερα την επίσημη καταγραφή για τις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως σας είπαν. Τώρα θα πω εγώ ότι δεν ξέρω αν αυτά τα 6.000 ευρώ που έχουν έτσι προκαθοριστεί ανά σπίτι είναι σωτήρια, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περισσότερο. Επίσης, στην επικαιρότητα της τελευταίας στιγμής είχαμε μεγάλη κινητοποίηση σήμερα το μεσημέρι. Νέα επιχείρηση διάσωσης στους Καλούς Λιμένες. Συνολικά 51 άτομα περισυνελέγησαν. Με ασφάλεια σίγουρα και μεταφέρθηκαν πριν από λίγες ώρες στο Ηράκλειο με τις αρχές και τους εθελοντές να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δεν ξέρω πόσα ακόμα έχουμε να δούμε τέτοια περιστατικά. Θα πάμε να συνεχίσουμε με Σταβέντε τώρα και Ήβη Αδάμου. Για σένα!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ. Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τι θέλω εγώ με σένα, από Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Όσο εύθυκτη είμαι σε ορισμένα πράγματα και θέματα, άλλο τόσο ευσυγκίνητη γίνομαι. Και πραγματικά νομίζω ότι το έχετε καταλάβει εσείς που με ακούτε σταθερά, ότι συγκινούμαι πολύ εύκολα με ένα μήνυμα, με κάτι, οτιδήποτε, με ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, μου έστειλε τώρα η φίλη Αλεξάνδρα, συναδέλφισσα και φίλη Αλεξάνδρα, την οποία εκτιμώ πολύ. Είναι από αυτά που λέω και ξαναλέω, ότι οι καλοί άνθρωποι είναι λίγοι και έξω, είναι σπάνιοι. Και η Αλεξάνδρα μας είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και επειδή δεν θέλω να συγκινηθώ, θα πάρω ανάσα, θα τη στείλω το επόμενο τραγούδι και θα πάω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Αλεξάνδρα μου, καλή δύναμη και εσύ που βρίσκεσαι στους δρόμους με τα δύο υπέροχα πλάσματά σου, αυτά τα δύο αγόρια σου, τους τρεις άντρες σου βασικά, αλλά εσύ με τους δύο άντρες κυκλοφορείς συνήθως. Λοιπόν, από την φίλη ακροάτρια θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για οργανωμένες φασιστικές επιθέσεις σε σχολεία του νησιού. Μου έστειλε νωρίτερα και μία φίλη να το σχολιάσω, οπότε το έψαξα λίγο. Έχει προηγηθεί εμφάνιση συνθημάτων και μηνυμάτων υπέρ της Χρυσής Αυγής σε πολλά σχολεία. Το θέμα έχει κινητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων που ζητούν άμεση παρέμβαση. Επειδή δεν ξέρω όμως πολλά, απλά το σχολιάζω έτσι για να ακουστεί όπως μου ζήτησε και η φίλη Καλλιόπη. Λοιπόν, υπομονή, αισιοδοξία και όλα αυτά που λέμε κάθε φορά. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Αντώνη Ρέμο. Έκρυψα το πρόσωπό μου, θα ακούσουμε. Εγώ θα ευχηθώ να μην κρύβουμε το πρόσωπό μας και κάποια στιγμή να το έχουμε έτσι ανοιχτό, μάτια, αυτιά, μυαλό, για πολλά από αυτά που δεν μας αρέσουν, για να τα αλλάζουμε, λέω εγώ τώρα. Πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Την Annette Clines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clines, με τον αέρα του τόπου της.

Λογικά θα με ακούγατε να το σου τραγουδάω. Νίκος Απέργης ήταν αυτός και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Λοιπόν, πάμε σε πολιτισμό, γιατί έχω τώρα μια καλή φίλη από τα Χανιά που μας ακούει μέσω του love1028.gr, γιατί και εσείς μπορείτε να το κάνετε από παντού, και μας στέλνει τα φιλιά της, οπότε θα πάω λίγο στα Χανιά, τα οποία Χανιά θα έρθουν και Ηράκλειο. Για τους λάτρες της τέχνης λοιπόν και του σινεμά, σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα το πλήρες πρόγραμμα για το 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Το σπουδαίο για εμάς τώρα εδώ στο Ηράκλειο είναι ότι το φεστιβάλ βγαίνει στα ανοιχτά με ειδικές μετακινούμενες προβολές, με εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και master classes που θα φιλοξενηθούν και στην πόλη μας, παρακαλώ. Να παίξω παλαμάκια, να παίξω παλαμάκια, Ήριδα. Σε ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Λοιπόν, μία μοναδική ευκαιρία για το σινεφίλ κοινό του Ηρακλείου να δει διεθνείς παραγωγές και ντοκιμαντέρ που δεν φτάνουν εύκολα στις μεγάλες αίθουσες. Είναι σημαντικό να συζητιέται και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Τα φιλιά μου στην Ήρδα, τα φιλιά μου στα Χανιά, τα φιλιά μου και στη Χρύσα, την υπέροχη εκεί έξω που αγαπώ πολύ. Αυτό το κορίτσι εδώ που μας φροντίζει στο Αστόρια Καψής, το Love Cafe είναι τώρα. Δεν γίνεται να με τις κάνω αφιέρωση. Πάμε σε μέλισσες. Πάμε να περνάμε όμορφα.

Δεν ήθελα να το διακόψω, αλλά δεν γίνεται. Αυτή ήταν η Evanescence, My Mortal, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 11 και θα πάμε σε μία εικόνα τώρα, μπορείτε να το φανταστείτε κιόλας, η οποία είναι δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ξανασχολιάσει ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη θέλει νοημοσύνη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τη συγκεκριμένη τώρα εικόνα, στην οποία εμφανίζεται μια αποικία ουσιαστικά πιγκουίνων, υποδέχεται στη Γρυλανδία μάλλον τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί με αυτόν μοιάζει. Τη δημοσίευσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ ο ίδιος, μόνο που από το σκηνικό παρουσιάζει μια βασική γεωγραφική λεπτομέρεια. Στη Γρυλανδία, όπως και στην υπόλοιπη Αρκτική, δεν ζουν πιγκουίνοι στο φυσικό τους περιβάλλον. Βασικό. Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Truth Social συγκεκριμένα. Η εικόνα παρουσιάζει μια φιγούρα που μοιάζει με τον Τραμπ, οπότε θεωρητικά είναι αυτός, μπροστά σε χιονισμένα βουνά με πιγκουίνους συγκεντρωμένους απέναντι, που θεωρητικά δηλαδή τον υποδέχονται να φτάνει στη Γρυλανδία. Έχω πει πολλές φορές την άποψή μου για το AI και για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εντάξει, τώρα από το συγκεκριμένο δεν μένω έκπληκτη, δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά θα πω για πολλωστή φορά ότι ακόμα και εκεί χρειαζόμαστε τη δική μας νοημοσύνη για να δουλέψει και η τεχνητή νοημοσύνη σωστά. Αλλιώς μας δίνει

0: αυτό που έχουμε ζητήσει. Θέλει μυαλό. Πρέπει να δώσεις κι εσύ μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ, όσο και την Πέμπτη από ό,τι βλέπω, γιατί η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 24 και 25 βαθμούς σε κάποια χωριά της Κρήτης. Μια χαρά. Από εκεί που κατεβάσαμε κάποια φθινοπορεινά, τώρα θα ξαναβγάλουμε τα κοντομάνικα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω ξανά εδώ.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
10: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι για να πούμε πολλά, να ακούσουμε καλή μουσική και να περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 10. Πάμε με Δήμο Αναστασιάδη τώρα.

Αυτά τα αγαπημένα τραγούδια εδώ, Swedish House Mafia, παρέα με Weekend, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λοιπόν, θα δανειστώ τώρα ένα σχόλιο που έκανε ένας φίλος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και πάει λέγοντας, πολύ γνωστός, εντάξει δεν θα πω και το όνομα. Τα έγραψε όμως πάρα πολύ εύστοχα, οπότε θα δανειστώ ακριβώς αυτό που έγραψε. Μιλάμε πάντα για έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε το Νόμπελ και δεν πήρε ένα απλό Νόμπελ. Γράφει λοιπόν ο φίλος Κωνσταντίνος, ο άλλος πήρε το Νόμπελ με μια ανακάλυψη που αλλάζει τις νευροεπιστήμες και τη ζωή ολόκληρη και πήγε το πρωί στη δουλειά κανονικά. Νωρίτερα έφτιαξε, λέει, πρωινό και σάντουιτς για τα παιδιά του. Έχουμε, λέει, και άλλη δουλειά να κάνουμε για να σώσουμε ανθρώπους, είπε στο περίπου. Αν ήταν κανένας δικός μας, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος, θα μας έλεγε πάω να πιω 10 κούπες στο κουνάλι, θα γινόταν και λαϊκός ήρωας, θα μιλούσαμε όλοι γι' αυτόν όλη την ώρα και θα τον βγάζαμε συνεχώς στα παράθυρα και με αυτόν να καφιέται. Εντάξει. Πάντα υπάρχει κάπου στη μέση η πραγματικότητα του τι θα συνέβαινε και πώς θα συνέβαινε, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό. Και μιλάμε πάντα για έναν επιστήμονα πολύ σημαντικό. Εάν πατήσετε Νόμπελ νευροεπιστημών, θα καταλάβετε για ποια περίπτωση σας μιλάω. Πάμε τώρα σε Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: κλειδιά.
1: Α, αυτή ήταν η Ελεονόρα Σμανέλη με το τραγούδι Δεύτερα Κλειδιά που αγαπώ πάρα πολύ. Εδώ στη Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελεδάκη και τώρα για όσους με ξέρουν μπορούν να παραδεχτούν ότι λέω πραγματικά μια μεγάλη αλήθεια, γιατί θα σας πάω σε δύο μεγάλες μου αδυναμίες, δύο μεγάλες μου αγάπες. Θα σας πάω στην Κίκο Μιλάνο, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας. Μας συστήνει τη νέα της παγκόσμια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Madonna. Και εννοείται ότι αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη. Σας το έχω σχολιάσει άλλωστε πάρα πολλές φορές. Ένα fashion icon που εκφράζει απόλυτα το DNA της Κίκο. Τόλμη, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση και ελευθερία το να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις. Μία έτσι εταιρεία η οποία τολμά πραγματικά με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές. Η Κίκο Μιλάνο κάνει το μακιγιάζ ένα ακόμα τρόπο να δείξεις ποια πραγματικά είσαι. Ανακάλυψε λοιπόν τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο και εσύ στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Αγαπώ Κίκο, νομίζω ότι μπορώ να φτιάξω ένα δικό μου κατάστημα με όλα αυτά που έχω στο σπίτι μου και εννοείται ότι είμαι φανατική πολλά χρόνια τώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο τραγούδι επίσης, The Quest. Επιστρέφω να σας πω κι άλλα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας θέλει.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέτ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Όλα Μαγικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χαμογελάω πολύ όταν βλέπω όμορφα και αθώα βίντεο, όπως αυτό που πέτυχα πριν λίγο και μου το έστειλε ένας φίλος ακροατής με έναν μικρό ήρωα. Γιατί ήρωας είναι όταν ζητάει κάτι τέτοιο τα γενέθλιά του. Για τα γενέθλιά του, λοιπόν, ένα μικρό παιδάκι κέρασε πρωινό τους υπαλλήλους καθαριότητας που θαυμάζει. Δεν συγκράτησα, αγαπητέ Λευτέρη, το που ήταν, γιατί έχασα το βίντεο, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως μου το έστειλε σε link. Σα story. Λοιπόν, τέλος πάντων, αντί να ζητήσει αυτό το μικρό παιδί ένα δώρο για τα γενέθλιά του, θέλησε να κάνει εκείνο μια όμορφη κίνηση για κάποιους άλλους. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ο ίδιος θαυμάζει πολύ τους υπαλλήλους καθαριότητας και ήθελε να τους δείξει την εκτίμησή του. Οπότε αποφάσισε να στήσει ένα τραπεζάκι και να βάλει πάνω έτσι απλά πραγματάκια, ψωμάκια, σαλατούλα, τυράκια, ένα σωρό πράγματα και να τους φτιάξει πρωινό για να τους δείξει την ευγνωμοσύνη και την καλοσύνη που τρέφει προς αυτούς και να τους ευχαριστήσει για τη δύσκολη δουλειά που κάνουν. Μακάρι, θα πω εγώ, να υπήρχαν πολλοί τέτοιοι ήρωες, μικροί ή μεγάλοι, στην καθημερινότητά μας, να σεβόντουσαν, να εκτιμούσαν και να έβλεπαν με τέτοια μάτια όλους αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν δύσκολα επαγγέλματα και δύσκολες καθημερινότητες, όπως αυτή των υπαλλήλων καθαριότητας. Και επειδή συγκινούμε, θα πάμε σε Tina Turner τώρα και θα επιστρέψω.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Μην ξαναρθείς». Εγώ θέλω να είστε εδώ σταθερά, να έρχεστε ξανά και ξανά στην παρέα μας στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και θα σας πω τώρα στο διαγωνισμό, γιατί δεν θέλω να τον ξεχνάτε. Λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα, σε μία παρέα, δίνεται μάλλον δυνατότητα σε μία παρέα, να βρεθεί το Σάββατο στο Live Cafe μας και να έχει το brunch της παρέας. Γιατί ισχύει και αυτό το Σάββατο, εννοείται, στο Live Cafe, στο Καψί Αστόρια, μία τετραμελής παρέα κερδίζει το δικό της εκπληκτικό και super brands. Αν θέλετε λοιπόν να είστε εσείς αυτή η παρέα, μπαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, θα βρείτε το διαγωνισμό και δηλώνετε πολύ απλά και ωραία συμμετοχή. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, οπότε θα γνωρίζετε ποιος είναι ο νικητής, αφού θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, lovers! Είναι εκπληκτικό να μπορείς το Σάββατο να απολαύσεις ένα υπέροχο μπραντ σαν αυτό που σας προσφέρουμε εμείς εδώ. Πάμε τώρα σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου. Το φως στην ψυχή. Ήθε να έχουμε πάντα φως στην ψυχή και στην καρδιά και παντού. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και θέλω να σας πω για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στη Γαλλία. Είναι πρωτοφανή. Φωνάζουν οι μαθητές εκεί, φωνάζουν οι φοιτητές. Θέλουμε να ακουστούμε, λένε. Πανεθνικά μαθητικά συλλαλητήρια στη Γαλλία. Έχει γίνει πανικός αυτές τις μέρες. Μαθητές και γονείς, φοιτητές και εκπαιδευτικοί αλλά και συνδικαλιστικές ενώσεις διαδηλώνουν και σήμερα Τρίτη από νωρίς το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, σε περισσότερα από 30 αστικά κέντρα της Γαλλίας ενάντια στην υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση της παιδείας. Πολλά και διάφορα, και ευχάριστα και δυσάρεστα. Το λέω ευχάριστα, ενώ είναι θετικό ότι βγαίνουν στον δρόμο να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα δεν είναι αυτονόητα, τέλος πάντων. Αυτά που πραγματικά πρέπει να έχει κάθε παιδί εκεί έξω, είτε είναι 16, 15, 10, 18, είτε είναι φοιτητής. Το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς εννοείται. Απ' την άλλη, με λυπεί που βλέπω ότι υπάρχει τόση έντονη βία και από τους μαθητές φοιτητές που καίνε, καταστρέφουν δημόσια περιουσία και δεν νομίζω ότι λύνεται έτσι ένα ζήτημα, αλλά και από τους αστυνομικούς οι οποίοι επιτίθενται πολύ άγρια σε μικρά παιδιά, σε νέα παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε καιρό σαμπάνι. Δεν μ' αγαπούσες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up, this is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10 και ξεκινάμε την τελευταία ώρα της εκπομπής μας με Queen και You Don't Fool Me.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Βρετός με το υπέροχο «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου». Εύχομαι όλοι να τα βρείτε ή να τα έχετε βρει με τον εαυτό σας. Καλό είναι να δουλεύουμε λιγάκι με τον εαυτό μας, όχι λιγάκι, λιγάκι ως πολύ, για να πηγαίνουν όλα καλύτερα, για να πηγαίνουν όλα ρολόι ή τέλος πάντων για να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι εμείς. Λοιπόν, θα σας πάω στον Νέκτορο Δάνθιο Δρόμο. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον Νέκτορο Δάνθιο Δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Όσοι προλάβατε βέβαια να δηλώσετε, προλάβατε. Εγώ θα πω ότι γίνεται κάθε χρόνο, είναι θεσμός πλέον με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, 1.000 και 5.000 μέτρα, μια πολύ όμορφη διαδρομή. Φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα και θα εστιάσω εκεί τώρα, για την υγεία των γυναικών. Προσφέρουν λοιπόν δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο, μία μέρα πριν, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Οπότε, αν θέλετε αυτό το Σάββατο να κάνετε κι εσείς δωρεάν μία μαστογραφία, προλαβαίνετε ακόμα να δηλώσετε συμμετοχή καλώντας σε συγκεκριμένα τηλέφωνα. Μπορείτε να τα βρείτε και στο διαδίκτυο. Εγώ θα σας δώσω ένα τηλέφωνο, αν θέλετε, στο στέλνω σε μήνυμα. Λοιπόν, 6983-88-1275. Αυτά είναι τα καλά που πρέπει να λέγονται. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Νίκο Απέργη, παρέα με Δάφνη Λόρενς και Ίσως Αύριο.

Αυτός ήταν ο εξαιρετικός Λιμάν με το Mon Amour εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και θα σας πάω σε έναν 22χρονο τώρα, τον Θάνο Ρόκα. Συγκρατήστε το όνομά του. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε και να τα ψάχνουμε, γιατί είναι αξιόλογοι άνθρωποι που κάνουν κάτι μοναδικό. Ο Θάνος Ρόκας λοιπόν έφτιαξε μια εφαρμογή που σαρώνει τον barcode των τροφίμων και τα βαθμολογεί από το 0 έως το 100, συνδυάζοντας στοιχεία για τα πρόσθετα, έτσι οτιδήποτε έχει να κάνει θετικά, αρνητικά του κάθε προϊόντος, το βαθμό επεξεργασίας και τη διατροφική τους ποιότητα. Κάτι πολύ σημαντικό. Το Underneath App βρέθηκε στο νούμερο 1 στην κατηγορία υγεία σε App Store και Play Store και αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Καλησπέρα σας. Έχω το κινητό στο δυνατό τώρα, συγχωρέστε με. Λοιπόν, λέγεται Underneath App, Underneath συγκρατήστε. Τι βρίσκεται λοιπόν από κάτω, από μέσα, από πίσω από κάθε προϊόν. Και έτσι μπορείτε να μάθετε κι εσείς τι πραγματικά τρώτε. Μπράβο Θάνο Ρόκα, είναι μόλις 22 χρονών και όμως κατάφερε να καινοτομήσει. Μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε τώρα σε ένα τσφακιανάκι και κάψε.

0: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην είδη 3 Ηράκλειου Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο orabymavromatis.com.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
7: Nenas Academy.
6: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
8: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.

0: Αυτή ήταν η Taylor Swift, το Fairy of Ophelia, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που ετοιμάζονται για τη μεγάλη μέρα, ετοιμάζουν τη βάφτιση του παιδιού τους και πολλά ακόμα τέλος πάντων, ή οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό το σημαντικό γεγονός. Εάν ψάχνετε λοιπόν ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε πρέπει να ξέρετε ότι το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει για αυτό που έχει ονειρευτεί. Θα δώσω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, αν και αν πατήσετε Αθηναής Garden Hall στο διαδίκτυο το βρίσκετε πολύ εύκολα, 694-837-1397. Και είναι από αυτά που μπορείτε να βρείτε σίγουρα και στην σελίδα μας και να δείτε ένα βίντεο, να πάρετε μια γεύση. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε Peggy Gina, Έρωτας Μικρός. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με την χαρισματική ερμηνευτική σφραγίδα της Peggy Gina. Λοιπόν, τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης, αυτός ο ταλαντούχος Γιώργος Σαμπάνης, και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum, είναι αποκλειστικότητα εδώ στο Λαβρίο Radio Κρήτης 102,8. Καλή ακρόαση, lovers. Αποκλειστικά απολαμβάνετε Peggy Gina και Έρωτα Μικρό τώρα.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

Metro Booming, παρέα με Weekend και το τραγούδι Creeping εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και μιας και η ώρα είναι περασμένη, λίγο πριν πω ένα καλό βράδυ, θα αναφερθώ για ακόμη μια φορά στον ομαδικό βιασμό του Πανεπιστημίου Cornell. Στη φόρα δόθηκαν τα στοιχεία που καίνε την αδερφότητα για προσπάθεια συγκάλυψης και είναι από αυτά τα ευχάριστα της ημέρας που ήθελα πάρα μα πάρα πολύ να σχολιάσω. Και πριν πω ένα καλό βράδυ, θα πω λοιπόν ότι υπάρχει και το ευχάριστο και είναι από αυτές τις ειδήσεις που είναι καλό να μοιραζόμαστε. Μία είδηση που μας γλυκαίνει κυριολεκτικά. Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι ένας νεαρός μελισσοκόμος από το χωριό του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, εδώ στο Ηράκλειο, πιο έξω, το διπλανό χωριό μου τέλος πάντων, απέσπασε το χρυσό βραβείο γεύσης και ποιότητας σε μεγάλο διεθνή διαγωνισμό γαστρονομίας στο εξωτερικό. Το κριτικό θυμαρίσιο μέλι αποδείχθηκε ο βασιλιάς των συμμετοχών. Και εδώ είναι που θέλω να μου πείτε κι εσείς, φίλες και φίλοι, τελικά το δικό μας μέλι, το κριτικό, έχει κάποιο μυστικό συστατικό που δεν αντιγράφεται με τίποτα? Εγώ σκεφτόμαι ότι είναι ένας από τους πολλούς θησαυρούς που έχουμε και πολλές φορές δεν εκτιμάμε τόσο, γιατί έχω δει πολύ κόσμο εκεί στο σούπερ μάρκετ που ψάχνει να αγοράσει ένα φτηνό μέλι από κάπου αλλού, ενώ εμείς έχουμε τόσους αξιόλογους ντόπιους παραγωγούς μελισσοκόμους. Πάμε σε Αναβύση και Αιγαίο. Επιστρέφω για να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργύρος, είναι που ακόμα σ' αγαπώ. Αγαπώ να κάνω παρέα μαζί σας τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να πω ένα καλό βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 7, έτσι θα πάμε και αύριο. Τετάρτη στα μισά της εβδομάδας, δίνουμε ραντεβού ξανά ώρα 7. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τη συμπεριφορά σας, να φροντίζετε να είστε καλοί άνθρωποι, να χαμογελάτε γιατί ό,τι δίνετε επιστρέφει και σίγουρα να ζητάμε πάντα το φως, όχι τα σκοτάδια. Οπότε καλό θα είναι να μοιράζουμε και εμείς φως. Φιλιά πολλά, γεια σας.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
9: θα μου έρθει πιο φτηνά.
10: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan.
11: I love takeaway.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης ΩΕ.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
15: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
14: Τι λες παιδί μου?
15: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
14: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
16: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 92,8.
1: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

πήγα τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη.

Love Radio Crete 102,8.

ωραιότερα ελληνικά. Μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς ροή. Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.